κοιτάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπο αλλά μπέκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρός ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.

Ξύλος ορίζοντας τα χρόνια παπομένου. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

Χωρισμός μες στη νύχτα είναι τραύμα βαθύ. Έτσι απλά να δηλώνεις σε έχω πια βαρεθεί. Και μετράω σημάδια και κομμάτια φιλιά. Προσπαθώ να φωνάξω μα δεν βγάζω μιλιά.

Pois não segui seu ρούς. Φοβάμαι τόσο πως, φοβάμαι τέτοια αγάπη. Θεέ μου τόσο δάκρυ, μη μου ζητάς να πιω. Πως να σ' αγγίξω πως.

κλείσαν τα στόματα. Κι είχες κουζίνα, μπάνιο, χολ στα χαρακώματα.

κι ούτε να ζεις και να μιλάς. Παλιά σου πράγματα δεν πρέπει πια να νοσταλγείς. Με τα φεγγάρια σου και αναμνήσεις να ζητάς. Μες στα σιρτάρια σου

χωρίς ταυτότητα. Άσε στους άλλους την πλαστή πραγματικότητα. Κάψε παλιούς λογαριασμούς

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλι στην παραλία.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

0: 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόρχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.

0: αυτό, με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos, σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με τέρμα του Λεοτάρο Μαρτίνες στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η Αργεντινή κέρδισε με 2-1 την Αγγλία και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η κάτοχος του τίτλου, που είχε κορυφαίο τον Λιονέλ Μέση, θα διεκδικήσει το τρόπαιο στον τελικό απέναντι στην Ισπανία την προσεχή Κυριακή στις 10 το βράδυ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7, μποφόρη, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: καλά. Υγεία και καλά μυαλά. Καλά, τώρα μυαλό δεν έχει, αλλά τέλος πάντων το έχουμε πει με τον Νίκο εδώ. Αλλά να σε χαιρόμαστε, να είσαι πάντα υγιής, ευτυχισμένος και να χαμογελάς.
1: Μπράβο, να με χαίρεστε. Εμένα και το Μέση και το Λαουτάρο και τον Έντσο Φερνάντες, τι παιχνιδάρα ήταν αυτή. Τι παιχνιδάρα ήταν αυτή χθες το βράδυ. Προηγήθηκαν που λες Αμαλία οι Άγγλοι. 0-1 εκεί με τον Γκόρντον στο 55. Έχει αρχίσει και στέλνει μηνύματα ο Σαπρανίδης που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Πάρτο μου λέει στο 55. Άρχισαν εμένα να με ζώνουν τα φίδια. Κάνουν εκεί το cooling break αυτό το περίφημο. Μετά το cooling break με το που γυρνάνε όλοι οι Άγγλοι πίσω από τη σέντρα. Πια πίσω από τη σέντρα. Στην περιοχή τους είχαν ταμπουρωθεί μέσα, δεν βγαίνανε με τίποτα. Άρχισε το σφυροκόπημα. Δοκάρι η Αργεντινή, ευκαιρίες η Αργεντινή, έρχεται το 1-1, πάρε και δεύτερο δοκάρι, πάρε και άλλες ευκαιρίες το 92. Λαουτάρο, γκολ 2-1, αντίο, πίσω στο σπίτι σας. Έτσι λοιπόν ο Μέση θα βρεθεί και πάλι στο τελικό του Μουντιάλ, όπως είχε συμβεί και πριν από 4 χρόνια. Την Κυριακή το βράδυ, ακριβώς στις 10, Αργεντινή-Ισπανία, ο μεγάλος τελικός. Και ας το πάρει ο καλύτερος.
0: Ας το πάρει ο καλύτερος, εντάξει.
1: Αντικειμενικά είναι οι δύο από τις τρεις καλύτερες ομάδες που εμφανίστηκαν. Ωραία. Στο Μουντιάλ, με Αζέρ και με τη Γαλλία. Οπότε τώρα ας κερδίσει ο καλύτερος. Χαρούμενοι θα είμαστε, έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει, ναι, λογικό είναι αυτό, γιατί
1: και εγώ. Και οι δύο. Ναι.
0: Καλές ομάδες, ωραίες ομάδες. Εντάξει. Εγώ χάρηκα που κέρδισε η Αργεντινή, αλλά είμαι και με την Ισπανία. Μια χαρά είναι. Εντάξει.
1: Και εγώ είμαι μια χαρά.
0: Εσύ είσαι με όλους, δεν
1: εγώ
0: είναι.
1: Εγώ πρόσεξε να δει. Όχι, όχι. Το έχω πει από την αρχή. Ναι. Είμαι με Γαλλία κατά σειρά. Γαλλία, Αργεντινή, Ισπανία.
2: Με τρεις από τις τέσσερις.
0: Ναι. Αν θα ήταν πάντα κερδισμένος, με κάποια θα κέρδισε.
1: Παρ' όλα αυτά πρέπει να σου πω ότι στεναχωρήθηκα χθες με τους Άγγλους. Δηλαδή στο τέλος, αν δεν τους έβλεπα. Το Μπέλιγχαμ, το Γκέιν και τα λοιπά. Γιατί έφτασαν κοντά και δεν τα κατάφεραν. Εντάξει, σε ανθρώπινο επίπεδο.
0: Εντάξει, θα συμφωνήσω. Εντάξει.
1: Τους καταλαβαίνω,
0: ναι,
1: και στεναχωριά μιλάνε να βλέπω.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: ναι,
1: okay.
0: ναι.
1: Αλλά απ' την άλλη υπάρχει και η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, είναι τώρα ομαδάρα η Αργεντινή. Εντάξει, έχει το Μέση βέβαια. Έχει και το Μέση μέσα.
1: Άλλους
0: παίκτες δεν ξέρω, το Μέση ξέρω, αλλά τέλος πάντων μέχρι εκεί φτάνει.
1: Έχει αρκετούς. Αλλά είναι άλλο πράγμα.
0: Άλλο ποδόσφαιρο. Έτσι λένε κάποιοι ποδοσφαιρόφιλοι που ξέρουν, γιατί εγώ δεν γνωρίζω πολύ καλά το ποδόσφαιρο. Αλλά γενικότερα, παιδιά, χθες γύριζα από το κανάλι και ήταν οι δρόμοι άδειοι. Γιατί ήταν η ώρα που ξεκινούσε το παιχνίδι, μάλλον είχε ξεκινήσει το παιχνίδι. Πραγματικά πρέπει να ήταν όλοι στο σπίτι τους, να είχαν παραγγείλει τσουβλάκια και πίτσες. Δηλαδή,
1: καλά, δεν μπορείς να παραγγείλεις.
0: Όχι.
1: Παίρνει τηλέφωνο παραγγείλεις από μία ώρα και πάνω.
0: Ναι,
1: δύο ώρες.
0: Ναι. Άρα βλέπαν αυτό τον αγώνα. Γιατί
1: διάξει. Καλά κάνουν να δουλέψουν και οι άνθρωποι.
0: Βέβαια, καλό είναι αυτό που
1: δουλέψανε.
0: Έτσι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Ναι. Έτσι λοιπόν είναι χαρούμενος ο Ιωσήφ μας εδώ, γιατί κέρδισε η Αργεντινή και θα είναι στον τελικό. Αλλά βεβαίως, ξαναλέω, σήμερα γιορτάζει, έχει τα γενέθλιά του. Να τον χαιρόμαστε εμείς που τον αγαπάμε.
1: Εντάξει, παιδί μου, τι το κάνουμε και θέμα τώρα.
0: Κυρία Αγγελική, να τον χαίρεστε.
1: Να με χαίρεσαι, μαμά, να με χαίρεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αγόρα ρε. Χέλη.
1: Χέλη.
0: Εσύ στο χέλη.
1: Εγώ είμαι.
0: Μα αυτή την μπάκα.
1: Δεν κατάλαβα γιατί τα χέρια δηλαδή δεν τρώνε.
0: Χοντρό. Ναι, Νίκο μου, ναι. Κάτσε να του κάνω μια ερώτηση, Νίκο μου. Αν θες, επειδή θα απαντήσει, θα απαντήσει εσύ να ακουστεί όμως. Πόσο γίνεσαι, τα πόσα κλείνει. Τα πόσα κλείνει.
1: Τα τέσσερα.
0: Τα
1: τέσσερα.
0: Στο μυαλό σίγουρα. Τα πόσα κλείνει, παιδί μου, πόσο χρόνο γίνεσαι.
1: Είπα 54.
0: 54.
1: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Okay, αυτό ήθελα να ακούσω. Okay. 54. Έχεις και τα χρόνια πολλά του Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο.
1: Να είστε καλά, εντάξει. Βασίλη. Ευχαριστώ,
0: ναι,
1: πάρα
0: 54.
1: Πολύ.
0: 54.
1: Η ηλικία δεν μετράει. Γιατί όπως έλεγα και πριν.
0: Ναι. Στο μυαλό έχεις μείνει σε νηπιακή ηλικία, το ξέρουμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σε προκαλώ. Να βγάλουμε μια φωτογραφία σήμερα λόγω και τη σημερινή.
0: Να βγάλουμε, γιατί δεν μου έλεγε.
1: Κύριε, να την ανεβάσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Α, τώρα θα το κάνουμε στο διάλειμμα.
0: Ναι, να το κάνουμε. Βεβαίως.
1: Και θα την ανεβάσουμε και θα ρωτήσουμε. Τους ανθρώπους οι οποίοι θα δουν τη φωτογραφία.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε εμείς συνομήλικοι.
0: Όχι, γιατί εγώ φαίνομαι μικρότερη.
1: Είμαστε γεννημένοι την ίδια χρονολογία, εγώ και εσύ.
0: Βεβαίως.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδί.
0: Πώς δεν γίνεται.
1: Θα το δούμε στα αποτελέσματα.
0: Μην κάνεις αρχίζει και πληρώνεις για τα γραφά μου κάτω μόνο για σένα.
1: Τίποτα. Δίκαια πράγματα.
0: Α, δίκαια, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Νίκο μου, πες εσύ. Θα ρωτήσουμε πρώτα τον Νίκο.
1: Λοιπόν, ο Νίκος θα βγάλει τη φωτογραφία 8:30 και θα την ανεβάσουμε στα social media. Γιατί η ηλικία δεν παίζει κανέναν μα κανέναν ρόλο.
4: Τι τύπος όμως.
5: Μη συζητήσεις τύπος, παιδί μου.
4: Εκείνα τα σημαίνια του μαλλιά.
5: Άμα η φωνή του.
1: Κατάλαβες.
0: Εντάξει, η φωνή σου είναι μαγική.

0: Μαλλιά, είναι και η φωνή.
1: Για σένα τα βάζεις αυτά ηχητικά.
0: Για ποιον τα βάζεις?
1: Πολύ καλό! Μπράβο, μπράβο! Τι ώρα περνάς αυτήν την εκπομπή.
0: Κρατήσου, έχω κι άλλα.
1: Θα σου πω, λέει ο Σταμάτης. Πολύχρονος γεμάτος υγεία, εμείς το 72 είμαστε η καλύτερη γενιά. Συμφωνώ με το Σταμάτη, να είσαι γεμάτος υγεία, χαρά και ευτυχία στη ζωή σου. Αγόρα Ρεχέλη, άκου τι έβαλε. Ρε Αμαλία, πότε θα πάει η διακοπή αυτό να ησυχάσει το κεφάλι σου?
0: Α, θα λείψω αύριο, να ξέρετε. Έχω μια μικρή αδειούλα. Θα είναι εδώ η κυρία Κάτσου με τον κύριο Παπαδάκη. Πάει να... Εγώ από τη Δευτέρα πάλι.
1: Πάει να πλώσει το, το χέλι του.
0: Πάει να πλώσει, λέει, το χέλι.
1: Το χέλι του. Το κορμί του στι παραλίε. Δεν πειράζει, θα πάει να ξεκουραστεί. Το παλικάρι έχει κουραστεί. Εντάξει, θα κάνω υπομονή μία μέρα. Εγώ θα είμαι άλλη μία εβδομάδα και την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου θα είναι. Δεν θα είναι ο Ιωσήφ, δεν ξέρω με ποιον άλλο θα είναι. Πάντως εγώ δεν θα είμαι.
0: Με την Κασιανή θα είμαι.
1: Α, με την Κασιανή μας, ωραία.
0: Μια χαρά θα είμαι.
1: Μια χαρά θα είσαι, εγώ.
0: Καλημέρα και στο Μιχάλη. Πολύ καλό χρόνος, λέει ο γεροβάσελος σύντροφος. Κανείς δεν είναι τέλειος. Ευχαριστώ, Μιχάλη μου, να είσαι καλά, φίλε.
1: Και ο Real Broker λέει: αιώνιε σαραντάρι, τελικά δεν μας είπες. Πώς νιώθεις που μπήκε μπροστά στην ηλικία σου το 4? Ποιο 4, να ζήσεις παλικάρι μου. Real Broker.
0: Ευχαριστώ, Real Broker, και για την γλυκιά έκπληξη.
1: Είναι 54. 5-4. Δεν είναι 45, είναι 54. Να ξέρουμε και την ηλικία, να τη λέμε σωστά.
0: Να φας τα λύσακά σου πρωί-πρωί.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα και στην Αρετή. Αρετή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά.
1: Ευχαριστούμε για τις ευχές, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για το φίλο μας.
0: Έτσι είναι και η ερωτική δήλωση. Δεν είναι, λέω εγώ, κάτι.
1: Δεν το έχω δει. Τι ώρα είναι?
0: 8 και 12. Ένα από αυτά που έχουν έρθει 8 και 12. Μπορείς να το διαβάσεις εσύ, private.
1: Συγγνώμη, η Αρετή. Εντάξει, θέλω να πω. Η Αρετή πρέπει να σε ακούει χρόνια, πρέπει να είναι έτσι.
0: Εντάξει, ραδιοφωνική φίλη.
1: Όχι, προς Θεού τώρα, εγώ δεν λέω.
0: Έλα, μωρέ, πλάκα κάνουμε.
1: Ναι, λέω, εντάξει, οκ, ναι, το παλικάρι μας. Εντάξει, ξέρουμε εμείς, ξέρουμε. Αρετή, ξέρουμε.
0: Ευχαριστούμε, Αρετή,
1: τον έχεις δει από κοντά πώς είναι.
0: Εννοείται. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ευχαριστούμε. Λέει, έχεις γίνει δικός μας άνθρωπος. Τιμητικό, Παναγιώτη, ευχαριστώ, παιδιά, πάρα πολύ για τις ευχές και την Αναστασία στο Πορτοράφτη. Πάμε παρακάτω, γιατί καιρό. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού.
1: Τι αλλάζει?
0: Πάμε σε αυξημένη ζέστη.
1: Α, πάμε σε...
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Ανεβαίνει και κοίτα να δεις κάτι. Και χθες έκανε ζέστη και το μεσημέρι. Εγώ κέντρο που ήμουνα νότια, 38 βαθμούς το μεσημέρι. Και το βράδυ δεν δρόσησε πολύ. Θα συνεχιστεί και θα δούμε και 39 άργια τις επόμενες μέρες. Με κάποιο μελτέμι, αλλά θα είναι ζεστός ο καιρός. Θα είναι αρκετά ζεστός. Κάποιοι λένε και για έναν πολύ ζεστό Αύγουστο. Εντάξει, okay, δεν έχουμε δει ακόμα καύσωνα. Οπότε το 37-38 στην Ελλάδα δεν λες ότι είναι καύσωνα. Ζες όμως.
0: Παιδί μου, αλλά την Κυριακή λέει μπορεί να δούμε και σαραντάρια, ναι, στις επικίνδυνες πάντα περιοχές.
1: Εντάξει, Δυτική Ελλάδα τώρα.
0: Θεσσαλία,
1: Λάρισα από εκεί,
0: ναι,
1: που.
0: Ναι.
1: Εντάξει, 40 είναι 40. Και 40 ξέρετε. 40 τώρα δεν είναι 40, είναι και παραπάνω στον ήλιο. Αλλά τέλος πάντων θα είναι ζεστές μέρες οι επόμενες.
0: Οπότε προετοιμαστείτε για ένα καυτό τριήμερο. Εντάξει, δεν είναι κάτι τρομακτικό. Έτσι κι αλλιώς είμαστε στα μέσα Ιουλίου. Απόλυτα λογικό. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, μέχρι τώρα μας έχει πάει πάρα πολύ καλά το καλοκαιράκι. Δεν μας έχει ταλαιπωρήσει όπως άλλες χρονιές. Ναι. Τώρα έχουμε κάποια θέματα, Μαλία μου. Γιατί χθες παίξαμε αυτή τη δήλωση την περίφημη της κυρίας Ζάγκα, η οποία έστειλε ένα μήνυμα,
1: ναι,
0: στους πρατηριούχους των νησιών σχετικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά γενικότερα και στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό στα νησιά, θέλοντας να τους πει ότι, ρε παιδιά, κάντε κάτι με τις τιμές,
1: ναι.
0: Μην δίνετε τους ανθρώπους.
1: Καλά τα είπε πάντως κυρία Ζάγκα.
0: Ναι. Αλλά δημιουργήθηκε ένα θέμα εδώ πέρα, λοιπόν, γιατί βάλαμε αυτή τη δήλωση, την οποία θα υπενθυμίσουμε τώρα για να ακούσουμε ποια ήταν τα αποτελέσματα.
2: Ο κόσμος πάει στα νησιά, αλλά και τα νησιά να προσέχουν τον κόσμο, να μην τους παίρνουν και το βρακί. Έτσι, όπως το λέω.
3: Στα καύσιμα μόνο τους παίρνουν το βρακί ή παντού?
2: Όχι, τους παίρνουν στις απλώστρες, στο φαγητό, στον καφέ. Πηγαίνετε μια βόλτα να δείτε και στους κοντινούς προορισμούς.
3: Γενικά δεν έχει μείνει βρακί για βρακί.
2: Βρακί για βρακί, και ο κόσμος, να σας πω στους κοντινούς από εμπειρία. Πάει, ναι, το πρωί, το βράδυ φεύγει. Γιατί σου λέει?
3: Ξεβράκωτος.
2: Τα λεφτά. Ξεβράκωτος θα φύγει. Άμα έχει μαγιό, βάζει το μαγιό, αλλιώς.
0: Άμα δεν έχει το μαγιό, λοιπόν, τσίτσιδος, ξεβράκοντος κανονικά.
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Το παίζουμε αυτό στην εκπομπή.
1: Ναι, θες, είπαμε και διάφορα. Ναι, και οι ακροατές μας μπήκαν στο παιχνίδι.
0: Ακριβώς, καλά, έγινε χαμός.
1: Χαμός.
0: Τελειώνει η εκπομπή. Τι γίνεται στην Κυψέλη, Αμαλία, με το που τελειώνει η εκπομπή? Κάτι μου λέει ότι κάποιος την άκουγε. Χθες το πρωί την εκπομπή.
1: Γιατί?
0: Γιατί αμέσως μετά στην Κυψέλη έγινε αυτό που θα ακούσεις.
1: Ναι.
0: Είναι η μαρτυρία λοιπόν κατοίκου, όπως την κατέγραψε το flash.gr, από εκεί πήραμε το ρεπορτάζ, η οποία περιγράφει τι έγινε χθες το πρωί στην Κυψέλη, λίγο μετά το τέλος της εκπομπής.
4: Βλέπω ξαφνικά έναν άτ, γυμνό. Δεν το πίστευα στην αρχή. Εγώ νόμιζα ότι ήταν εξώχο, φορούσε κάτι. Ήταν γυμνός. Δεν πλησίασα, για να είμαι ειλικρινής.
5: Σοκαριστήκατε?
4: Πάρα πολύ.
5: Υπόλοιποι γύρω σας?
4: Είχαν γουρλώσει μάτι και μάλιστα και μετά είδα ότι κάποια κοπέλα μπήκε μέσα στην σελίδα που έχουμε της Κυψέλης και το έγραψε. Αυτό, γιατί εγώ στην αρχή νόμιζα ότι δεν ξέρω, να ονειρευόμουν. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Μιλάμε τσιτσίδι. Αλλά εγώ δεν το πίστευα αυτό. Δηλαδή όταν τον είδα, λέω, τα ματάκια μου κάνουν, κάτι συμβαίνει. Δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο έτσι. Άνετα, ξέρετε, με το πάζο του πήγαινε.
0: Ένας χθες το πρωί λοιπόν στην Κυψέλη.
1: Τσίτσιδι.
0: Βγήκε τσίτσιδος.
1: Πήγε βόλτα.
0: Έκοβε βόλτες. Και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Με το πάσο του, όπως άκουσες, η κυρία είχε γουρλώσει το μάτι.
1: Εντάξει, λογικό είναι. Να βλέπεις τώρα έναν ολοτσίτσιδι να περπατάει. Ανεμέριμνος, εκεί δεν είναι κάτι καλή.
0: Γι' αυτό σου λέω, μήπως ο κύριος άκουγε την εκπομπή και σου λέει, ρε παιδί μου, τώρα δεν χρειάζεται. Και το πέταξε κανονικά το βρακί και βγήκε εκεί στην Κυψέλη.
1: Μια λες, βάζεις στον γιατρό που λέει να μην φοράμε βρακιά.
0: Ναι.
1: Μια βάζεις και την κυρία Ζάγκα.
0: Εγώ φταίω τώρα.
1: Μα πού το βρήκες, ρε Θεόφοβε.
0: Ρε παιδί μου, και να θέλεις να το αποφύγεις, δεν γίνεται. Όπως δούλευα χθες το απόγευμα εκεί πέρα, μπα, πέφτει το μάτι μου πάνω. Εγώ πήγα να δω τι γίνεται στην Κυψέλη σχετικά με τις ροχμές, που είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Σοβαρό θέμα, πάρα πολύ.
0: Όπως έψαχνα λοιπόν για την Κυψέλη, πετυχαίνω αυτή την κυρία στο flash.gr, η οποία καταγγέλει ότι ήταν ένας γυμνός χθες το πρωί στην Κυψέλη και έκοβε βόλτες.
1: Μήπως εγώ θα μου έκανα νησί και τον έκανε νησί που τον είχαν
0: πάρει. Φαίνεται τα βρακιά, και γύρισε ο άνθρωπος και κυκλοφορούσε στην Κυψέλη. Είναι αυτό που λέει, και πού να σφίξουν οι ζέστες.
1: Καλά.
0: Καλά πάμε. Καλημέρα στον Πάνο στην Ιταία. Πολύχρονος λέει, θύμισε στη διπλανή μικρή οχιά ότι η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο, την αγάπη μας. Καλημέρα. Και στο σταμάτη, λύσαξες λέει με την ηλικία του ανθρώπου. Είναι όσο ακούγεται η φωνή του. 35. Να σε καλά, σταμάτη, καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βεριώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φωνάξτε το Βολάνιο, λέει, να δώσει κανένα σιγουράκι για τον τελικό, γιατί είναι γουρλής. Έρχεται ο Βολάνιος εκεί στις 9 παρά 20.
1: Βέβαια.
0: Θα μας πει τα νέα για την κίνηση στους δρόμους. Θα του ζητήσω και μία πρόβλεψη, αν και εκείνος είναι full Ισπανία, το έχει δηλώσει από την αρχή. Καλημέρα και στον Τάσο. Να ξέρετε, λέει, ότι όπως πάει το πράγμα με την ακρίβεια, σε λίγο θα γυρίζουμε όλοι χωρίς βρακί. Να μου το θυμηθείτε. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλημέρα και στο Γιώργο. Η κυρία λέει, εκτίθεται. Τι πάει να πει, δεν έχει ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Εννοούσε η γυναίκα ότι δεν έχει ξαναδεί κάποιον να κυκλοφορεί γυμνός, ρε παιδί μου, στους δρόμους της Κυψέλης. Αυτό εννοούσε. Κατευθείαν εσύ τώρα το πήγες αλλού. Καλημέρα στο Δημήτρη το Σταύρο. Πόσο χρονών είσαι, είχα Walkman, λέει τη Sony. Ναι, φίλε, και εγώ είχα Walkman. Είναι αλήθεια, το πρόλαβα. Και είχα και από τα πρώτα μου. Το είχε φέρει ο πατέρας μου από τη Σαουδική Αραβία, όπου είχε πάει για να εργαστεί, και ήταν ένα από τα πρώτα που είχαν κυκλοφορήσει, τη Sony, και μου το είχε φέρει. Το έχω ακόμα, το φυλάω, βέβαια. Οπότε καταλαβαίνεις, Δημήτρη μου, για να έχω του Walkman, καταλαβαίνεις τι ηλικία είμαι. Καλημέρα, Μαρία. Μάλλον δεν άκουσες κανονικά το ρεπορτάζ. Δεν περιγράφεται κάποιο τέτοιο περιστατικό σαν αυτό που γράφεις εσύ στο μήνυμά σου? Αν είναι κάτι διαφορετικό ή αλλού, εντάξει, αλλά τουλάχιστον εμείς δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, επειδή είμαστε στο καλοκαίρι, επειδή ανεβαίνει η θερμοκρασία και όλοι αναζητάμε έναν καλοκαιρινό προορισμό, ο οποίος να συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση, εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, σας έχω πρόταση. Το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σας περιμένει. Λουτράκι λοιπόν μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Μιλάμε για ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort χτισμένο σε ιδιωτική Χερσόνησο, με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μια premium εμπειρία φιλοξενίας μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort.
1: Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε λοιπόν, μπείτε και εσείς στο day.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια.
0: Καλημέρα στην Μαριάννα, στη Λουμπλιάννα. Χρόνια πολλά, λέει, στην ωραία γενιά του 72 συνομήλικη. Είναι και η Μαριάννα, όπως καταλαβαίνεις. Καλημέρα στον Κώστα, ο έχουν δύο βρακιά να δίνει το ένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και για τις ευχές. Και τον Παντελή, πολύχρονος, λέει, ο νεαρός δίπλα σου, Αμαλία. Εγώ είμαι αυτό για να το ακούω.
1: Πολύχρονος, το πάμε, τα πάμε. Να λοιπόν, το χαιρόμαστε και λοιπά,
0: πάμε,
1: και
0: λοιπά. Τώρα που θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα βγάλουμε φωτογραφία, μην ξεχνιέσαι.
1: Είπα εγώ δεν είναι.
0: Θα την ανεβάσω εκεί και θα ζητήσω τις απαντήσεις από τους ανθρώπους οι οποίοι θα τις δουν, να μας πούνε αν είμαστε συνομήλικοι ή όχι.
1: Ναι, και λέει ο Απόστολος, αν εσύ είχες Walkman γατάκι, η Αμαλία είχε γραμμόφωνο.
0: Το μόνο σίγουρο.
1: Το μπράβο, Απόστολε, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Καλημέρα και στον αγαπητό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε, να είσαι καλά. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα πάμε στο πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει προκύψει στην Κυψέλη σχετικά με τις ροχμές που έχουν εμφανιστεί, ναι, σε δεκάδες διαμερίσματα.
1: 200 διαμερίσματα.
0: Είναι πάρα πολλά διαμερίσματα. Είναι περισσότερες από 10 πολυκατοικίες.
1: Έχει απαντήσει η εταιρεία το ιατρικό μετρό, βέβαια, γιατί λέει ότι προκλήθηκαν από το Μετροπόντικα. Θα δούμε, αλλά είναι σοβαρό το θέμα. Έχουν
0: οι
1: φύγει
0: από
1: τα σπίτια τους. Κάποιοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους.
0: Και είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι καινούριο. Έχει προκύψει από το Μάρτιο. Το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό από το Μάρτιο. Mm-hmm. Από τότε έχουν κάνει παράπονα,
1: ναι,
0: οι κάτοικοι της περιοχής και οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Μέχρι τώρα όλοι κόφευαν, δεν είχαν πάρει κάποια απάντηση. Τώρα όμως αρχίζει και κινείται το θέμα. Χθες είχαμε και συνάντηση στο Δημαρχείο της Αθήνας, εκπροσώπων εκεί των κατοίκων της περιοχής, με το Δήμο, και ταυτόχρονα σήμερα θα γίνει και συνάντηση και των κατοίκων με το Δήμο, αλλά και την εταιρεία, την Ελληνικό Μετρό, ναι, ώστε να βρεθεί κάποια λύση. Θα τα πούμε όμως όλα μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Γιώργο, και εσένα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δεκάδες οι ευχές σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά, να είμαστε καλά, να ανταμώνουμε ραδιοφωνικά. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος έχει και εκείνο σήμερα τα γενέθλιά του. Και μας απολαμβάνει στην Τίνο. Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Χρόνια πολλά και καλά.
1: Καλά, η Τίνος είναι πανέμορφη.
0: Και στην Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη.
1: Τα χωριά μέσα είναι εκπληκτικά. Πήγα πέρυσι, πραγματικά δεν είχα ξαναπάει μέσα. Ξέρεις, τα χωριά είναι καμία σχέση με αυτό που βλέπεις όταν κατεβαίνεις στο λιμάνι και την Παναγία και όλα αυτά. Τα χωριά μέσα είναι καταπληκτικά. Στηνού. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Σ' αρέσουν, ε?
1: Ναι.
0: Η γουρνοπούλα, σ' αρέσει?
1: Πάρα πολύ.
0: Παιδιά, θα αναστενάξουν οι γουρνοπούλες το Σαββατοκύριακο. Ετοιμάζεται να εκδράμει. Έχει στείλει μήνυμα.
1: Πες που θα πάω, γιατί δεν
0: έχει
1: πρόβλημα.
0: Κάνει κράτηση ήδη. Θα πέσει κάργα μπούκα εκεί. Γουρνοπούλα και γαλακτομπούρεκο. Ετοιμαστείτε, παιδιά, εκεί στην Καλαμάτα δεν θα μείνει τίποτα.
1: Εσένα σ' αρέσει?
0: Μ' αρέσει.
1: Δεν σου φέρω ένα κομματάκι. Ό,τι μείνει, κανένα κοκαλάκι δηλαδή, για τίποτα άλλο.
0: Θα τα σαρώσει όλα η κάτζου. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Ξάνθη. Με το Walkman, λέει, το δράμα ήταν όταν τελείωναν οι μπαταρίες.
1: Έχει δίκιο, Γιάννη.
0: Και όταν μάζευε την ταινία της κασέτας. Άστα, λέει, τι έχω περάσει στα δρομολόγια με το λεωφορείο για Πάτρα λόγω σπουδών. Ωραία χρόνια όμως, Γιάννη μου, να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αβραάμ. Καλπόπου, χαμός γίνεται. Και ο Τάσος από το γυμναστήριο. Καλημέρα,
1: φίλε. Τασούλη, να είσαι καλά.
0: Μη προκαλείς, λέει, την Αμαλία, είσαι χαμένος από χέρι. Σε συγχωρώ, γιατί ανήκω κι εγώ στο κλαμπ των καρκίνων. Χιλιόχρονος, χαρούμενος και ευτυχισμένος. Να σε καλά,
1: Τάσο. Να σε καλά, Τασούλη.
0: Και στον Δημήτρη στο Ηράκλειο, ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Εντάξει, είναι δεκάδες τα μηνύματά σας.
1: Πολλά μηνύματα, έχει
0: πάρα πολύ.
1: Τους θέλουν όλοι ευχές, Νίκο, όλοι. Έχει ρεύμα, μπράβο, έχει ρεύμα.
0: Και στο Γιάννη στην Ξάνθη και στην Ελένη.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι έτσι, λέει, πάντα νέος, ωραίος.
1: Εντάξει, με υγεία, παιδιά, θα συνεχιστεί η εκπομπή. Πάμε σε διάλειμμα.
0: Σε αγαπάμε, τι να κάνω. Αμαλία μου, όπως καταλαβαίνεις, δεν το προκαλώ. Βγαίνει μόνο το εδώ πέρα, δηλαδή έρχονται μηνύματα εδώ πέρα. Δεν θέλω να τα μεταδώσω κιόλας.
1: Όχι, φαίνεται. Δηλαδή. Το έχουμε καταλάβει
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν θέλω να το μεταδώσω.
1: Ναι.
6: Δαγκωτό στον Ιωσήφ. Όλα τα λεφτά Ιωσήφ. Ιωσήφ, ζούμε για να σ' ακούμε.
0: Μη μου στέλνετε τέτοια φωνητικά μηνύματα, σας παρακαλώ. Κοκκινίζω, δηλαδή δεν μπορώ.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Καθόλου.
1: Ψωνάρα, δεν τρέπεσαι.
7: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
15: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το
19: οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά.
18: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
21: Τα πάντα είναι δύσκολα για να μην
22: είναι κεφαλονιά. 89,2. Η pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
23: Εσύ ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε πόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Εγάλεο και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Με επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντάει η Τεχεράνη μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Νεκροί βρέφος και οι γονείς του έπειτα από σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν με βιτιοφόρο. Το δεύτερο ενήλικο παιδί της οικογένειας τραυματίστηκε σοβαρά. Δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες λόγω των εργασιών του Μετροπόντικα. Περισσότερα στο real.gr.
24: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στην Κάριστο, 27 σε Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο Κρήτης.
24: Μιντέα.
25: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο
2: τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Φυσίας Μεσογείων Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνος, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γαλαμία.

0: Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σαν σήμερα το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη με τον αγγλικό στίχο Honeymoon Song. Το τραγούδι θα μείνει για δεκαετίες στα συρτάρια του BBC και θα έρθει στο φως τη δεκαετία του 90. Πού πας, παιδί μου?
1: Την τούρτα έξω.
0: Α, ναι. Έχουμε και τούρτα, Σόφη. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μου, την αγάπη μου σου στέλνω. Ήρθε και μια τούρτα, ήρθε και ένα προφιτερόλ. Να είστε καλά, παιδιά. Είμαστε κομπλέ.
1: Ξέρουν τι στέλνουν και πού το στέλνουν.
0: Καλά, οι άνθρωποι είναι, ξέρουν. Ευχαριστώ
1: καλά,
0: πάρα
1: ξέρουνε.
0: Πολύ. Και τη Σόφη και τον Real Blog.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: 35 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Λέγαμε και πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα για το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει στην περιοχή της Κυψέλης με ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε δεκάδες διαμερίσματα. Οι κάτοικοι λοιπόν είναι ανήσυχοι. Όπως μαθαίνουμε, το πρόβλημα αυτό δεν είναι καινούριο. Έχει προκύψει από το Μάρτιο. Το γνώριζαν δηλαδή το πρόβλημα αυτό, καθώς τότε κάτοικοι της περιοχής είχαν παραπονεθεί. Όμως κανείς δεν τους είχε δώσει σημασία. Πλέον το πρόβλημα εντοπίζεται σε τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες στην περιοχή της Κυψέλης. Είναι από την πλατεία της Κυψέλης μέχρι και την Ευελπίδων. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα μαρτυρίες κατοίκων για το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν στα διαμερίσματά τους. Κάποια από αυτά έχουν αναγκαστεί να τα εγκαταλείψουν, ενώ κάποιοι ζουν, όπως καταλαβαίνετε, με τον φόβο τι μπορεί να συμβεί και μάλιστα μετά τα τελευταία περιστατικά που είχαμε, για παράδειγμα, στα Πετράλωνα.
2: Οι ρογμές είναι κάθετες, οριζόντιες, διαγώνιες. Ναι. Τρέμουμε. Έτσι και γίνει ένας σεισμός. Το βράδυ το τραγικό που πέρασε εδώ ο Μητροπόντικας, έτρεμε η γη κάτω από τα πόδια μας. Ο θόρυβος ήταν τρομερός. Δεν καταλάβαινες τι έγινε, από πού έρχεται.
3: Η πόρτα έχει μετακινηθεί σε σχέση με την κάσα, βλέπετε. Δεν μπαίνει μέσα. Όχι, γιατί υπάρχει χιλιοστά, προφανώς είναι. Δεν το ξέρουμε πόσο είναι. Αλλά έχει γίνει καθίζηση.
4: Εδώ υπάρχει μια ρογμή, η οποία δημιουργήθηκε μετά το πέρασμα του μετρό, που είναι αποκόλληση τις δύο πολυκατοικίες.
5: Πρόσφατα γίνει ένα σεισμός, να σας θυμίσω, στην Εύβοια. Και εδώ, αν γυρίσετε την κάμερα, η ρογμή γίνει διπλάσια. Από ένα σεισμό που γίνεται στην Εύβοια. Εμείς δεν νιώθουμε ασφαλείς. Είναι μία, είναι εδώ δύο στο γενικό στο χώρο. Είχαμε θέμα και με την πόρτα του ασανσέρ. Είναι δύο, τρεις. Οι πλάκες έχουν ξεκολλήσει, άμα δείτε. Άμα πλησιάσετε την κάμερα, θα το δείτε. Κάτω από το παλιό θηρορείο. Όλες αυτές είναι ρογμές.
6: Τα σπίτια ανοίγανε, οι πόρτες δεν κλείνανε. Στο ασανσέρ δεν μπορούσαμε να μπούμε, δεν λειτουργούσε.
7: Το υπόγειό μου και εμένα συνέχεια πλημμυρίζει νερά.
8: Υπολογίστε πόσα χρήματα έχετε δώσει μέχρι τώρα.
7: Συνέχεια πληρώνουμε, συνέχεια. Δηλαδή, όποτε βρέχει, έχουμε πρόβλημα.
9: Εγώ 70 χρόνια έζησα μια ένδοξη ζωή. Δεν θα πάω από άδοξο θάνατο ποδοκάρι. Δεν θα το αποφασίσουν αυτοί. Εγώ θα το επιλέξω.
1: Εντάξει, είναι εξαγριωμένοι.
0: Έχουν το δίκιο τους.
1: Έχουν το δίκιο τους. Βεβαίως, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς η εταιρεία Ελληνικό Μετρό ΑΕ έβγαλε ανακοίνωση και λέει ότι έχουν σταματήσει προσωρινά εργασίες από τις 8 Μαΐου, γιατί η διακοπή κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω μη αναμενόμενων γεωλογικών συνθήκων. Και εδώ ότι δεν υφίσταται κανένα απολύτως ζήτημα στατικής επάρκειας.
0: Πώς το ξέρουν αυτό?
1: Πώς το ξέρουν αυτό?
0: Οι κάτοικοι ζήτησαν να γίνουν έλεγχοι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, για τη στατική επάρκεια. Και η απάντηση που πήραν, τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα, ήταν ότι θα πρέπει να απευθυνθούν οι ίδιοι σε ιδιώτες μηχανικούς. Δηλαδή να πληρώσουν εκείνοι τις στατικές μελέτες.
1: Λες και φταίγανε εκείνοι από το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Επίσης, πώς μπορεί να είσαι σίγουρος, εννοώ για την εταιρεία, σίγουρη λοιπόν η εταιρεία, ότι δεν υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας? Εδώ οι άνθρωποι καταγγέλουν τις ρογμές. Έτσι. Σου λέει θα πέσει κανένα δοκάρι να μας σκοτώσει κτλ.
0: Υπάρχουν ρογμές, υπάρχουν πόρτες που δεν ανοίγουν, παράθυρα. Δηλαδή έχουν σφραγιστεί διαμερίσματα 3 και 4 μήνες. Όπως ακούσαμε, υπάρχουν καταστήματα υπόγεια τα οποία με κάθε βροχή πλέον πλημμυρίζουν.
1: Βέβαια. Και έχουν δώσει του κόσμου τα χρήματα οι άνθρωποι.
0: Και οι άνθρωποι δεν βρίσκουν ανταπόκριση, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Χθες, όπως λέγαμε, έγινε μία σύσκεψη στο Δήμο Αθηναίων. Εκεί λοιπόν και ο Χάρης Δούκας ήταν καυστικός για το θέμα. Με τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί στην περιοχή της Κυψέλης.
10: Έχω μια απορία. Κράτος υπάρχει. Κυβέρνηση υπάρχει. Ένα υπουργείο που δίνει τόσα εκατομμύρια δεν θα πρέπει να έχει ελέγξει αυτή τη διαδικασία? Δεν θα πρέπει να έχει στείλει ανθρώπους στα σπίτια?
0: Αυτά είπε ο Δήμαρχος, ο οποίος ταυτόχρονα είχε και μια άλλη περίπτωση, αυτή των Πετραλώνων. Εκεί είχαμε άλλο αλαλούμ. Θυμάσαι που κατέρευσε η πολυκατοικία? Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα και υπήρχε το θέμα ποιος θα μαζέψει τα μπάζα.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν υπήρχε διαμάχη μεταξύ του Δήμου και της περιφέρειας. Όχι, θα τα μαζέψεις εσύ, όχι, είναι δική σου ευθύνη. Τελικά με την παρέμβαση του εισαγγελέα, δόθηκε η εντολή να τα μαζέψει
1: και
0: ο Δήμος.
1: Να βοηθήσει και η περιφέρεια όπου
0: και
1: χρειαστεί.
0: Να βοηθήσει και η περιφέρεια. Εκεί βγήκε άκρη.
1: Ναι, εδώ
0: τώρα,
1: όμως...
0: στην περίπτωση της Κυψέλης, σήμερα θα γίνει σύσκεψη
1: ναι.
0: των κατοίκων του Δήμου και της εταιρείας Ελληνικό Μετρό.
1: Για να δουν πώς θα προχωρήσουν.
0: Αρχίζει και φαίνεται μία τουλάχιστον διάθεση και από την πλευρά της εταιρείας να ακούσει το πρόβλημα και να βοηθήσει όπως μπορεί.
1: Μακάρι.
0: Φαίνεται ένα θετικό κλίμα να διαμορφώνεται.
1: Μακάρι, Ιωσήφ μου, μακάρι, αλλά λέει ο Real Broker θα συμφωνήσω. Λέει κάποιοι από τους ιδιοκτήτες τα έχουν αγοράσει με τραπεζικό δάνειο τα συγκεκριμένα σπίτια.
0: Σωστό.
1: Τι θα γίνει αν ομιγέννητο κρυθούν τα σπίτια τους ως επικίνδυνα ή ως μη κατοικήσιμα. Πολύ σωστή η ερώτηση του Real Broker.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Τι θα κάνουν, θα πληρώνουν το ενίκιο και θα πληρώνουν δάνειο και θα πληρώνουν και ενίκιο.
0: Πάρα πολύ σωστό. Ναι, το έργο είναι σημαντικό, όντως, και θα δώσει μεγάλη ανάσα και στην περιοχή.
1: Συζητάμε.
0: Αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των ανθρώπων. Και στη συνέχεια και των περιουσιών τους, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Να ακούσουμε και τον κύριο Ταχιάο τι είπε για το θέμα.
11: Εάν υπάρχει ευθύνη του έργου της κατασκευής του μετρό, θα γίνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, οι οποίες πρέπει να γίνουν από την πλευρά και της Ελληνικού Μετρό προς τον ανάδοχο του έργου και από τον ανάδοχο φυσικά προς τυχόν φυγέντες, εάν όντως υπάρχει ζήτημα.
0: Μακάρι λοιπόν να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες τώρα που το θέμα πήρε διαστάσεις και όχι όπως από τον Μάρτιο που δεν το ήξερε κανείς, γιατί οι άνθρωποι προφανώς φώναζαν αλλά δεν τους άκουγε κανείς. Άκουσα χθες και τον κύριο Παναγιώτη Καρύδη, τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, που είπε και εκείνος ότι δεν έχει γίνει κάποιος μεγάλος σεισμός, δεν υπάρχει κάποιο φυσικό φαινόμενο και ότι το πιθανότερο είναι ότι όλες αυτές οι βλάβες έχουν προκληθεί από τον Μετροπόντικα. Οπότε αναμένουμε να βρεθεί λύση για αυτούς τους ανθρώπους εκεί στην Κυψέλη, κυρίως για την ασφάλειά τους, αλλά φυσικά και για την ασφάλεια των περιουσιών τους. Εδώ είμαστε και θα παρακολουθούμε το θέμα. Προς το παρόν όμως
1: είναι ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο και θα μας μιλήσει για την κίνηση. Έλα Παναγιώτη μου, πώς πάμε από κίνηση?
12: Καλημέρα, νομίζω κίνηση μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Να ευχηθώ στον αέρα χρόνια πολλά στον Ιωσήφ.
0: Ευχαριστώ παλικάρι μου, να είσαι καλά, να με χαίρεστε.
12: Όσο και αν γίνεται, γιατί πολλά ακούγονται, δεν θέλω να γίνω αδιάκριτος.
1: 54, το έχουμε πει.
12: Α, οκ. Okay. Απλά δεν ήθελα να είμαστε ειλικρινείς στο κρατήριο.
0: Δεν πειράζει, Παναγιώτη. Ξέρεις πόσες Ευρωλίγκες έχω ζήσει εγώ.
12: Α, σωστά.
0: Ξέρεις τι ωραία παιδικά και εφηβικά χρόνια έχω ζήσει εγώ σε αντίθεση με το Σαπρανίδη απέναντι που μεγάλωσε με πολλά προβλήματα εκεί στην εφηβεία. Τραυματικές εμπειρίες.
12: Ναι, αλλά...
0: Άστα τώρα, τι να σου λέω μέρα που είναι. Άστα τώρα.
12: Η εκπομπή ξεκίνησε με μέση και πάντα καταλήγουμε στα ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά
0: και όχι μόνο. Ρωτάει ο κόσμος εδώ τις προβλέψεις σου για την Κυριακή.
12: Τώρα στον τελικό μπορεί να εκτεθούμε, τι πρόβλεψη να κάνουμε.
1: Μην κάνεις, μπράβο Παναγιώτη μου, μπράβο.
12: Με ποδοσφαιρική προσέγγιση, την πρόβλεψη για το ζευγάρι που θα κατέληγε, μπορούσαμε να την κάνουμε. Τώρα είναι όλα ανοιχτά.
0: Μάλιστα.
1: Τεχνοκράτης ο Βολάνιος. Τεχνοκράτης.
12: Πολλά γκολ βλέπω, αυτό βλέπω.
0: Βλέπεις πολλά γκολ, μακάρι να δούμε θέαμα. Για πάμε στην κίνηση, Παναγιώτη μου.
12: Απροσπέλασος ο Κηφισός, στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρους μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στη Βιέννη. Για να μην λέμε μόνο για τον μπάσκετ, είχαμε και φιλικό χθες με τη Rapid.
0: Καλά, δοκιμάζουμε τώρα αυτά.
12: Σωστά,
0: είναι.
12: Σωστά.
0: Σε δεύτερη μοίρα.
12: Σωστά, ναι. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Επιβαρημένη και στα δύο ρεύματα η Πειραιός σε Κεραμικό, Ταύρο, Μοσχάτο και Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Μια ακόμη μέρα ξεκίνησε με γεμάτους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και τουλάχιστον 20 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να σε καλά Παναγιώτη Βολάνη, θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9:20. Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Πολύ χρονός λέει κύριε Καλαμαράκη, με υγεία και πάντα τα καλύτερα σου εύχομαι. Αν και είσαι βάζελος, το ξεπερνάω για την ημέρα. Να είσαι καλά, βρε Κωνσταντίνο. Είσαι μεγάλη καρδιά.
1: Μεγάλη. Το Αρμενάκι μας στέλνει. Έπαιζε ο Ολυμπιακός κάτι φιλικό χθες?
0: Όχι.
1: Γιατί λέει, χθες είχαμε και έναν έτερο εξίσου ενδιαφέρον ποδοσφαιρικό αγώνα, τον οποίο εμείς οι Γαβροί απολαύσαμε, αλλά ο κύριος Καλαμαράκης επιμελώς μήπως δεν αναφέρθηκε καθόλου. Παρακαλώ, ενημερώστε μας έστω για το αποτέλεσμα. Γιατί με καταγγέλει το Αρμενάκι για ηλπή αθλητική ενημέρωση. Τι είναι αυτό. 4-1. Έχασε ο Παναθηναϊκός.
0: Καλά, φιλικά είναι τώρα. Α, κάνουμε
1: δοκιμές. Εγώ δεν ήξερα καν.
0: Τώρα χτίζουμε, δοκιμάζουμε.
1: Ναι, παιδί δηλαδή, μου, μπράβο, να το πεις στο Αρμενάκι. Το πεις.
0: Παιδιά, όταν θα μπούμε στην κανονική περίοδο, τότε να τα συζητήσουμε όλα. Τώρα τα φιλικά δεν έχουν καμία μα καμία σημασία. Να ξέρουμε και τι λέμε, δηλαδή,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, και η Μαρίνα σου λέει: Καλαμάρι μου αγαπημένο, να ζήσεις σαν τα ψηλά βουνά, να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος, να μεγαλώνεις όμορφα και να κάνουμε παρέα για πάρα πολλά χρόνια. Είχε γενέθλια η Μαρίνα την Τρίτη. Η Μαρίνα μου χιλιόχρονη. Η πρόσκληση για άνδρο είναι πάντα ανοιχτή και για τους δυο σας. Ευχαριστούμε, Μαρινάκι μου. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Χρόνια πολλά, Μαρίνα, και για τα γενέθλιά σου και για την αυριανή γιορτή σου. Αύριο... Γιατί εγώ δεν θα είμαι εδώ, ναι. Οπότε προκαταβολικά.
1: Έχω και εγώ γιορτή αύριο. Θα είσαι πεθερά μου.
0: Α, ναι.
1: Ναι, έχει και γενέθλια.
0: Οπότε αύριο η Κάντζο εδώ στο στούντιο θα είναι όλο χαρές και πανηγύρια. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ, επανήλθαμε. Real FM 97,8 σε γιορτινό mood. Γιατί έχει γενέθλια το παλικάρι μας, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Και βεβαίως τα μηνύματα, Νικόλα, να ξέρεις, βροχή. Με ευχές για τον Ιωσήφ μας.
1: Σας ευχαριστώ από καρδιά, εντάξει, ειλικρινά.
0: Ναι, εντάξει, έχει πάρει.
1: Σας ευχαριστώ ειλικρινά, εντάξει, μέσα από την καρδιά.
0: Ναι, θα συγκινηθεί τώρα, αλλά ξέρετε, έχει πάρει. Είναι που το έχει λίγο η κούτρα του να κατεβάζει γάλα. Λένε στο χωριό μου, τώρα έχω έρθει και τα μηνύματα, του στέλνετε και στα social media και νομίζει ότι είναι ο Δούκας της Κεσαριανής.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί μου, εγώ το είπα και πριν.
0: Ναι, το ξέρω, είσαι χαμηλών τόνων με τηλεοπαθείς. Ναι.
1: Μου στέλνουν εδώ τώρα κάτι μηνύματα φωνητικά, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Ναι, ταπεινός.
1: Εγώ δεν θέλω να μεταδίδω, αλλά αναγκάζομαι, γιατί μπαίνουν οι άνθρωποι στη διαδικασία τώρα και στέλνουν.
2: Και τι να κάνει ο άνθρωπος που τον βάφτισε, Ιωσήφ? Αυτός φταίει. Κάτσε να τον γνωρίσεις πρώτα και μετά τα λέμε. Και Αβεσσαλόμ να τον λέγανε, θα μου λέγες φέρτον. Είναι κούκλος. Είναι καλλιεργημένος.
1: Και Αβεσσαλόμ, ρε παιδί.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Και Αβεσσαλόμ,
0: δηλαδή, λίγο
1: λέγανε,
0: τσίπα
1: δηλαδή...
0: δεν έχει πάνω σου.
1: Όχι, καθόλου.
0: Δηλαδή... Νικό, καταλαβαίνεις με τι έχουμε μπλέξει. Α, για άλλον είναι, ναι, εντάξει. Μα δεν είναι, λέει ο ίδιος ότι είναι χέλι, δεν μας είπε. Αυτό το χέλι, λέει. Ποιο χέλι? Το χέλι είναι λεπτό.
1: Λοιπόν,
0: εσύ έχεις μια μπάκα μπροστά.
1: Έχω κάνει δημοσίευση.
0: Ωραία.
1: Και στο Instagram.
0: Α.
1: Και στο Facebook, φωτογραφία τώρα από το στούντιο με την τούρτα.
0: Ναι.
1: Οπότε προκαλώ τους ακροατές μας, όσοι θέλουν να μπουν, να σχολιάσουν εάν εγώ και εσύ είμαστε συνομήλικοι.
0: Ναι.
1: Εάν είμαστε γεννημένοι την ίδια χρονιά. Δεν ξέρω, εγώ δεν θέλω να προκαταλάβω κάποιον. Ας μπουν να δουν και να βγάλουν οι άνθρωποι τα συμπεράσματά τους για το ποιος φαίνεται νεότερος. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Πάμε παρακάτω, παιδιά, με τα καύσιμα τι γίνεται? Όλα καλά?
0: Μια χαρά όλα, τι!
1: Έπεσαν οι τιμές! Είδατε τη μείωση στα πλατεία!
0: Ποιες τιμές? Ανέβηκαν οι τιμές.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα.
0: Τα νεύρα μου είναι σε οριακό σημείο με τα καύσιμα, αλήθεια σου λέω.
1: Γιατί ανέβαινα σήμερα το πρωί με τον Νίκο.
0: Έρχονται τα πρώτα μηνύματα.
1: Ωραία. Θα τα συγκεντρώσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ανέβαινα σήμερα το πρωί με τον Νίκο.
0: Ναι.
1: Και κάνω την κλασική τιμοληψία στη λεωφόρο Κηφισίας. Όλες τις προηγούμενες ημέρες. Τα 5 στα 6 πρατήρια ήταν στο 1,999. Υπήρχε ένα πρατήριο μόνο που ήταν στο 2,050 και μου είχε προκαλέσει και μεγάλη έκπληξη. Σήμερα λοιπόν, ανεβαίνοντας, το πρατήριο που τις προηγούμενες ημέρες ήταν στο 2,050, σήμερα ήταν 1,989. Από 2,050, 1,989. Μωρέ, μπράβο, λέω, εξαιρετικά. Συνεχίζουμε την άνοδο. Όλα τα υπόλοιπα πρατήρια που τις προηγούμενες ημέρες ήταν στο 1998, 1999, σήμερα ήταν στο 2019. Πώς γίνεται αυτό?
0: Δεν ξέρω, πραγματικά είναι
1: δηλαδή,
0: τρέλα.
1: Ένα πρατήριο έπεσε κοντά 60 λεπτά κάτω η τιμή. Στα άλλα πρατήρια ανέβηκε από το 1999 στο 2019. Για πείτε μας λοιπόν εσείς στο studio adrialfm.gr και στο
0: 2.11.200.8.200,
1: έχετε δει αυτή την έκπτωση να έχει περάσει στα πρατήρια? Έχετε δει μειωμένες τιμές?
0: Εγώ πάντως δεν έχω δει και αναρωτιέμαι. Εγώ τα 10 λεπτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει μια συμφωνία με τα δηληστήρια και από προχθές έχει εφαρμοστεί και δεν είναι μικρή αυτή η έκπτωση των 10 λεπτών και 5 λεπτά στον ντίζελ, δεν την έχω δει ακόμα. Επειδή ανέβηκε το πετρέλαιο λόγω της ανάπτυξης στη Μέση Ανατολή, ανεβάσαν τις τιμές και δεν φάνηκε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πραγματικά μέχρι σήμερα το πρωί δεν την έχω δει. Και πρέπει να βάλω και βενζίνη.
1: Περαστικά.
0: Ευχαριστώ.
1: Κάτσε να ακούσουμε τι είπανε και πολίτες οι οποίοι ρωτήθηκαν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς.
3: Πόσες φαίνονται τιμές στα καύσιμα?
4: Ακριβά. Πολύ ακριβά, όχι ακριβά.
3: Από τα μέτρα έχετε δει κάποια έκπτωση στην τσέπη σας?
4: Όχι, τίποτα. Τίποτα, δηλαδή είναι το ίδιο.
5: Εντάξει, είναι ανεβασμένες. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Είναι οι δουλειές μας, πρέπει να πάμε στις δουλειές μας, πρέπει να κινούμαστε.
0: Τι να κάνει ο κόσμος, να μην πηγαίνει στις δουλειές του?
1: Έλατε. Αναγκαστικά θα τη βάλει λοιπόν τη βενζίνη.
0: Ναι, αλλά απλώς.
1: Δεν
0: κάνεις...
1: τη βλέπουν την έκπτωση.
0: Να σου πω κάτι, λέει ο Ιωσήφ. Κάνεις όσο λιγότερα χιλιόμετρα μπορείς. Δηλαδή, κάνεις λιγότερες διαδρομές. Εγώ το ακούω και για το Σαββατοκύριακο αυτό. Δηλαδή. Αν είναι να πάνε για ένα μπάνιο, πάνε κοντά ή δεν πάνε καθόλου. Γιατί και αυτό πια είναι ένα υπολογίσιμο έξοδο. Έχει αυξηθεί τόσο η βενζίνη. Που σου λέω, άλλο αν θέλω 30 ευρώ, 40 για το μπάνιο και θέλω και 20 ευρώ βενζίνη. Δεν πάω. Ή πάω κάπου κοντά.
1: Από την άλλη, βρε Αμαλία μου, να σου πω κάτι. Αισθάνομαι, μάλλον εγώ, για να μιλήσω για μένα, ότι γινόμαστε γραφικοί δηλαδή.
0: Γινόμαστε.
1: Κάθε μέρα, τόσο καιρό, πρέπει να γκρινιάζουμε και το καλά το κάνουμε. Αλλά γκρινιάζουμε συνέχεια για την ακρίβεια στα καύσιμα, για την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, για την ακρίβεια στη λαϊκή, για την ακρίβεια παντού. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν οι άνθρωποι δεν βλέπουν αυτές τις μειώσεις στις τιμές. Τώρα πάλι ο τρελός έχει αρχίσει και βαράει πάλι
0: ναι,
1: το Ιράν.
0: Τα ίδια και χειρότερα.
1: Ναι, από
0: ναι, ναι, ναι. Άρα, ξέρεις που θα κάτσει το πετρέλαιο. Όχι, σήμερα πέφτει λίγο. Εκεί κοντά στα 84 δολάρια το βαρέλι είναι. Αλλά θέλω να πω ψηλά είναι. Άρα, ξέρεις. Και αυτή η έκπτωση των 10 λεπτών στη βενζίνη, 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Εάν αρχίσει και ανεβαίνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, θα πάει στράφη.
1: Θα εξανεμιστεί.
0: Ναι, αλλά τώρα εκεί δεν μπορεί να κάνει και που κάτι άλλο. Αν αρχίζουν τα χτυπήματα πάλι ο ένας τυπάει τον άλλον. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα για τον Ιωσήφ. Έλια, σε ευχαριστεί και ο Ιωσήφ και εγώ σε ευχαριστώ. Να διαβάσω πρώτα μηνύματα από τη φωτογραφία.
1: Να είσαι καλά, Έλια, ευχαριστώ
0: ναι, ναι.
1: πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, οπότε θέλω να διαβάσω. Βασίλης λέει: Αμαλία, καμία σχέση με αυτόν. Σαφώς πάρα πολύ αδυνατισμένη κοριτσάκι είσαι και πολύ όμορφη. Και εδώ που τα λέμε, το λένε και πολλοί που είμαστε μαζί.
1: Ο
0: να του τα πει.
1: Ναι. Καλά, εντάξει, ο Βασίλης είναι γνωστό.
0: Τι, ο Βασίλης είναι γνωστό.
1: Ένα φαν είναι κάθε μέρα.
0: Sorry, Ιωσήφ, κουκλή είσαι, δεν λέω. Αλλά η Αμαλία είναι γυναικάρα τουλάχιστον 10 χρόνια νεότερη.
1: Ποιο το λέω αυτό.
0: Ο Γιώργος. Αχα, ο Γιώργος το λέει εδώ στο μηνύματα.
1: Τι γέλιο ήταν αυτό.
0: Τι γέλιο ήταν. Ναι.
1: Καλημέρα, Ντεμάη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Να είσαι καλά, να έχεις ένα όμορφο υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα και στον Ντένι. Χρόνια πολλά, λέει, στα ευαίσθητα καρκινάκια. Εγώ λέει 14, η κόρη μου 15, η μάνα μου 17.
0: Να ζήσετε όλοι.
1: Καταρχήν, να τις χαίρεσαι.
0: Και
1: χρόνια πολλά και καλά.
0: Έτσι.
1: Χρόνια πολλά και για σένα.
0: Βέβαια.
1: Και πετύχατε τώρα. Άμα είσαστε 3 καρκινάκια μαζεμένα, ναι. περαστικά.
0: Απλώς είδες πόσα μηνύματα έχουν έρθει για τα καύσιμα. Ότι
1: βέβαια.
0: Ο κόσμος είναι έξαλλος. Και σου λέει ναι, η έκπτωση, αλλά πήγε στράφη στον αέρα με τις αυξήσεις που υπάρχουν.
1: Και λέει ο Κώστας, και θα πληρώσουμε το δεκάλεπτο στα δηληστήρια και δεν έπεσε η βενζίνη. Ναι, γιατί όπως είπαμε, εξαϊλώνεται η συγκεκριμένη έκπτωση η οποία δόθηκε. Θα εξανεμιστεί αμέσως από τις νέες αυξήσεις που έρχονται μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τώρα, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων των 9, να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε 3 θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι για το νερό και τα ροφήματά σας ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Υπάρχουν πράγματα που δεν λείπουν ποτέ από την τσάρα της παραλίας. Το αντιλιακό, η πετσέτα και αλέστο από τα Lidl. Και τι να πρωτοδιαλέξεις, τραγανά, κάσιους, καρύδια, φιστίκια Καλιφόρνιας ή φιστίκια πίνατς, αλλά και αμύγδαλα ψημένα και καβουρδισμένα, μακαντάμια και καρύδια πεκάν. Για την παρέα διάλεξε το extra extra large μείγμα ξηρών καρπών, ενώ για κάτι απολαυστικά διαφορετικό, σε περιμένουν οι μπουκές χουρμά με φιστικό βούτυρο και κακάο και τα snack mix σε τρεις γεύσεις. Το καλοκαίρι θέλει γεύση και η ζωή θέλει αλέστο. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Real FM.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
9: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
6: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
12: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
6: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
12: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
6: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
12: Τι ερώτηση.
6: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
12: Αυτό ξαναπες.
6: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
13: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Ρούσι παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε Πόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Εγάλεο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τις πρώτες πρωινές ώρες η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το βραδινό κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, που έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Σε αντίπεινα προχώρησε η Ταχεράνη με επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σε δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Η οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Νεκροί 6 μηνών, βρέφος και οι γονείς του έπειτα από σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν με βιτιοφόρο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεν έχει διαπιστωθεί από τους σχετικούς ελέγχους ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Για το θέμα διατάχθηκε κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα. Αύριο στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η ΑΕΚ σε φιλικό αγώνα με τη Φίτεσε στην Ολλανδία. Στη Βιέννη ο Παναθηναϊκός επίσης σε φιλική αναμέτρηση ιτήθηκε με 4-1 από τη Rapid. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε στα προημιτελικά του Athens Open κερδίζοντας με 2-0 σετ τη Βρετανίδα Χάριετ Ντάρτ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, ανεμιβόρη έως 7 μποφόρη, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δεύτερη ώρα και κινηματογραφικά, όπου χθες φυσικά είχαμε και την απώλεια της Μάρος Κοντού. Την προλάβαμε δυστυχώς την είδηση λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Θα ακούσουμε στη συνέχεια και κάποια αποσπάσματα από την Μάρο Κοντού, από συνεντεύξεις που είχε δώσει και στον Νίκο Χατζηνικολάου, και με την ευκαιρία να σας πούμε ότι σήμερα, Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα θα μεταδοθεί η συνέντευξη που είχε δώσει Μάρο Κοντού στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου τον Ιανουάριο του 2020. Η σπουδαία ηθοποιός μίλησε για τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τα παρασκήνια και τα πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή της. Απόψε λοιπόν, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα θα μεταδοθεί η συνέντευξη που είχε δώσει η Μάρο Κοντού στον Νίκο Χατζηνικολάου το 2020.
1: Ιωσήφακο μου,
0: παρακαλώ.
1: Είδες τα σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες, πιστεύω.
0: Δεν έχω προλάβει ακόμα.
1: Δεν έχεις προλάβει. Εντάξει, επειδή εγώ είδα κάποια, είδες ότι λένε ότι είμαι 10 χρόνια νεότερη σου. Φαίνομαι 10 χρόνια νεότερη σου. Και ότι είπε μπαμπάς με κόρη, έγραψε κάποιος άλλος. Άλλοι το κοριτσάκι δίπλα σου, ποιον είναι η αδερφή σου και
0: τώρα
1: τέτοια.
0: Επιλεκτικά τώρα επιλεκτικά, έχει πάει και έχει βρει επιλεκτικά τα μηνύματα.
1: Όχι, εγώ λέω την αλήθεια. Λέω τι λένε και σε Facebook και Instagram.
0: Στέλνω ένα μήνυμα λοιπόν εγώ αυτή τη στιγμή προς το fan club να ενεργοποιηθεί και να μπει από κάτω ώστε να υποστηρίξει γιατί. Δεχόμεθα επίθεση,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: βαλόμεθα
1: ναι.
0: Πανταχώθε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στο Σεραφείμ τον Κοντρότσο. Να σε καλά.
1: Καλημέρα,
0: φίλε.
1: Σεραφείμ.
0: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Να σε καλά, Σεραφείμ. Ευχαριστώ από καρδιάς άλλη μια φορά για τις ευχές σας. Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Την πρώτη ώρα φυσικά ξεκινήσαμε με το Μουντιάλ και το θρίαμβο της Αργεντινής.
1: Γιατί το λες έτσι, θρίαμβο?
0: Γιατί ήταν θρίαμβος της Αργεντινής επί της Αγγλίας με 2-1 την Κυριακή.
1: Ο μεγάλος τελικός. 10
0: το βράδυ. Ο μεγάλος τελικός.
1: Ισπανία-Αργεντινή. Είπαμε για τον καιρό ότι θα έχουμε ζέστη, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Την Κυριακή μπορεί να φτάσει και 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Εντάξει, στα γνωστά μέρη, τώρα Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα κτλ. Πάντως θα είναι ζεστός ο καιρός, θα έχει και ένα μελιτέμι, αλλά ζεστό μάλλον. Άρα μπαίνουμε έτσι σε μια περίοδο κάποιων ημερών με αρκετή ζέστη.
0: Φυσικά μεγάλο θέμα αυτό που έχει προκύψει στην Κυψέλη με τις ρηγματώσεις που έχουν εμφανιστεί σε δεκάδες διαμερίσματα.
1: Έχει κάνει μια δήλωση ο κ. Σταχιάος, ο αρμόδιος υπουργός, και λέει ότι σε όποια κτίρια εμφανίστηκαν ρογμές ή οτιδήποτε άλλο θα τα αποκαταστήσει η εταιρεία με δικά της έξοδα. Έτσι, ότι η εταιρεία θα αποκαταστήσει τις ζημιές που έχουν προκληθεί. Εντάξει, και αυτό είναι το λογικό.
0: Αυτό είναι το λογικό, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα να γίνουν και οι έλεγχοι.
1: Βέβαια.
0: Για τη στατική επάρκεια.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, για να αισθάνονται και οι άνθρωποι ασφαλείς εκεί στα σπίτια τους, να πούμε ότι υπήρξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση την οποία διέταξε εισαγγελέας και έτσι κινήθηκαν οι διαδικασίες, τουλάχιστον λοιπόν έστω και αργά. Και βέβαια συζητήσαμε και το θέμα των καυσίμων σχετικά με την έκπτωση, εάν την έχετε δει εσείς στα πρατήρια όταν πηγαίνετε να βάλετε βενζίνη, αυτή την έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Οι περισσότεροι λένε ότι ακόμα δεν έχουν δει αυτή την έκπτωση ή αν την έχουν δει, αυτή εξανεμίζεται από τις νέες αυξήσεις στα καύσιμα που προκύπτουν από τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Είχες και πληροφορίες για τις συντάξεις, για την πληρωμή των συντάξεων.
1: Ναι, να πούμε λιγάκι τις ημερομηνίες για να ξέρουν και οι φίλοι μας συνταξιούχοι που μας ακούν. Την Τρίτη, λοιπόν, 28 Ιουλίου, άρα Δευτέρα 27 Ιουλίου το απόγευμα, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών. Και οι κύριες συντάξεις που απομονημήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, αλλά και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Την Πέμπτη, τώρα 30 Ιουλίου, άρα Τετάρτη 29 Ιουλίου το απόγευμα, θα καταβληθούν οι κυρίες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Άρα, δύο είναι οι καταβολές, δύο ημέρες. Την Τρίτη 28 Ιουλίου, άρα Δευτέρα 27 απόγευμα, και Πέμπτη 30 Ιουλίου, άρα Τετάρτη 29 Ιουλίου. Και έτσι ολοκληρώνεται με αυτές τις δύο ημερομηνίες η καταβολή των συντάξεων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Αμαλία για τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας και πάμε τώρα στην υπόθεση της Μαρφίν, εκεί όπου είχαμε τις δύο προφυλακίσεις των δύο κατηγορουμένων και ταυτόχρονα αναμένουμε την έκδοση από τις Βρετανικές Αρχές της 46χρονης προκειμένου να δώσει και εκείνη τις δικές της εξηγήσεις. Well, no one told me about... Χθες έγιναν δηλώσεις και από τον κύριο Προβόπουλο. Ο κύριος Προβόπουλος ήταν ο αυτόπτης μάρτυρας, ναι, που βρέθηκε στην περιοχή και έχει τραβήξει τις φωτογραφίες, αυτό το φωτογραφικό υλικό που είναι περισσότερες από 200 φωτογραφίες και υπάρχουν μέσα στο φάκελο της δικογραφίας, τις έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές.

0: Αλλά έκανε δηλώσεις και ο κύριος Χατζη Ιακώβιου, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, ήταν στον Ιαννό εκείνη την ημέρα που έγινε η δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν.
1: Ο πιο ψηλός είναι αυτός που σπάει τη Τζαμαρία, ο δεύτερος πετάει ένα δοχείο, όχι μολότοφ, επιμένουμε σε αυτό, δοχείο με έφλεκτο υλικό, είναι αυτά που βλέπουμε ακριβώς. Και ο τρίτος ενδεχομένως να βοηθάει στην πυροδότηση. Αμέσως φώναξα αν έχει κόσμο μέσα, γιατί ούτε εμείς βλέπαμε ότι έχει ανθρώπους στην τράπεζα. Αν έχει κόσμο μέσα, θα καούν σαν τα ποντίκια.
0: Αυτά λέει ο κύριος Χατζη Ιακώβου λοιπόν, που ήταν στον Ιαννό εκείνη την ημέρα που δέχθηκε και ο Ιαννός την επίθεση. Έχει καταθέσει τη μαρτυρία του και όπως σας είπα και ο κύριος Προβόπουλος με τις φωτογραφίες μίλησε χθες στην ΕΡΤ και έδωσε την περιγραφή για τα γεγονότα πώς είχαν γίνει ακριβώς. Από εκεί και πέρα τώρα να ακούσουμε και τους δικηγόρους. Ο κύριος Καμπαγιάννης είναι δικηγόρος των κατηγορουμένων. Αυτό που ζητάει είναι να δοθούν τα στοιχεία του email.
2: Δηλαδή, ουσιαστικά ποιος απέστειλε αυτό το email,
0: ακριβώς.
2: Αυτό, την ταυτοποίηση. Και λογικό είναι, γιατί είναι ανώνυμο το email. Το ζητάνε όμως, νομίζω, και οι δικαστικές αρχές.
0: Ναι, το ζητάει ο ανακριτής.
2: Θέλω να πω ότι δεν ζητάνε μόνο οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, το ζητάει και οι δικαστικές αρχές. Άρα θα πρέπει να γίνει.
0: Γιατί, όπως λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Καμπαγιάννης, ένας εκ των κατηγορουμένων που αναφέρονται σε αυτό το email, το επίμαχο εκείνο διάστημα που έγινε η δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν, ήταν φυλακισμένος, ήταν στις φυλακές Κορυδαλλού, οπότε δεν μπορεί να ήταν εκείνη την ημέρα στην επίθεση της Μαρφίν. Και ταυτόχρονα συμπλήρωσε ο κύριος Καμπαγιάννης για να ακούσουμε και την πλευρά των κατηγορουμένων.
3: Έχει γίνει κατανοητό από όλους ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχουν ταυτοποιηθεί δράστες. Έχουν ταυτοποιηθεί σακίδια. Και όμως, με την ταυτοποίηση ενός σακιδίου, όπως λέει η ΔΕΕ, σήμερα δύο άνθρωποι οδηγούνται προφυλακισμένοι στη φυλακή. Εμείς το λέμε και το λέμε με τα λόγου γνώσεως ότι άμα αυτή η υπόθεση μείνει με αυτό το αποδεικτικό στοιχείο, θα πέσει στο δικαστήριο.
0: Και θα ακούσουμε και τον κύριο Θρασίβουλο Κόνταξη, είναι ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων από την τραγωδία της Μαρφίν. Τι λέει λοιπόν για τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί.
4: Αυτό που ο μέσος πολίτης εκτιμά ως αποδεικτικό στοιχείο, δηλαδή ένας μάρτυρας ο οποίος θα τον ταυτοποιήσει ακριβώς εκεί που υπάρχουν και μάρτυρες, ή κάποιο άλλο στοιχείο αποτύπωμα, δεν είναι τα μόνα που μπορεί να ταυτοποιήσουν την εμπλοκή κάποιων προσώπων στη συγκεκριμένη κατάσταση. Εάν πράγματι, γιατί δεν έχουμε πάρει το σύνολο της δικογραφίας, τα στοιχεία τα οποία έχουν τεθεί υπόψη μας σε παρόντα χρόνο, κατά την άποψη του μελούντος, είναι επαρκή πλέον για την εξέλιξη την οποία είχαμε χθες.
0: Ο κύριος Κονταξής λοιπόν χαρακτηρίζει επαρκή τα στοιχεία που έχει στην κατοχή του μέχρι αυτή τη στιγμή για την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η εξέλιξη, η δικαστική, σε αυτή την υπόθεση. Από την άλλη, εξιτήριο πήρε χθες από το νοσοκομείο η κυρία Αφροδίτη Νέστορα.
2: Που έχει όμως δρόμο μπροστά της, γιατί έχει βαριά εγκάβματα, το είπε και η ίδια. Εντάξει, και εκείνη, τι να πω, δηλαδή σε φορτισμένο κλίμα.
0: Έχασε τη μητέρα της.
2: Έχασε τη μητέρα της.
0: Δολοφονήθηκε η μητέρα της.
2: Δολοφονήθηκε, δεν την έχασε. Απλώς, εντάξει, είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν εκεί για να σκοτώσουν. Αυτό είπε.
0: Και έχει δίκιο σε αυτό. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και η κυρία Αφροδίτη Νέστορα χθες μετά το εξιτήριο.
5: Δεν βλέπω απλά μια κοπέλα που έζησε κάτι. Είμαι μια κοπέλα που επέζησα από τρομοκρατική ενέργεια. Θεωρώ ότι οι ποινές που πρέπει να τους απαγγελθούν, και μιλάω ως δικηγόρος, πρέπει να είναι οι βαρύτατες που προκύπτουν από τον ποινικό, από τον κοινό ποινικό κώδικα. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού. Οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου. Δεν ήταν απλά ένας αέρας, ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει, για να σας πω. Ήταν ασφυκτικό το κλίμα μέσα στην υποδομή, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή. Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου. Μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου.
0: Συλληπιτήρια για άλλη μια φορά στην οικογένεια Νέστορα για την απώλεια της μητέρας της και φυσικά μακάρι να καταφέρει η γυναίκα να σταθεί στα πόδια της. Και να αποδοθεί βέβαια και δικαιοσύνη. Καλημέρα και στον Τάσο. Έχουν εκφραστεί πολλές επιφυλάξεις για το εάν αυτή τη φορά η υπόθεση είναι πραγματικά δεμένη για το δικαστήριο. Οπότε καλό θα ήταν να μην παίρνουν θέση κάποιοι από τώρα. Θα συμφωνήσω μαζί σου, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη τη δικαστική.
2: Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά έχουν συγκεντρωθεί τα απαραίτητα στοιχεία εντάξει, έχουν αξιολογηθεί, είναι όντως έτσι, και οδηγηθούν οι υπεύθυνοι για αυτή την τραγωδία στην φυλακή. Αλλά να είναι τα στοιχεία δεμένα.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης επανέρχεται στο θέμα των καυσίμων και λέει: τι λέτε, ρε παιδιά, την είδα, λέει, τη μείωση στα καύσιμα και από τη χαρά μου έχω βγει ξεβράκοντος στους δρόμους. Πρόσεχε, Παναγιώτη.
2: Τέτοια χαρά έχει, τέτοια χαρά
0: γιατί
2: έχει ο Παναγιώτης.
0: Είναι απανωτά τα κρούσματα, πρόσεχε πάρα πολύ. Πάντως μέχρι τώρα δεν έχω δει κάποιον στα μηνύματά του. Ναι, αυτό ακριβώς. Να λέει, για παράδειγμα, ότι έχει δει τη μείωση στα πρατήρια.
2: Κανένας.
0: Αυτή των 10 λεπτών.
2: Από τους ακροτές μας.
0: Στην αμόλυβδη, τα 5 λεπτά στον δίζελ.
2: Εντάξει, ας το δούμε λίγο. Δεν ξέρω.
0: Πόσο
2: δεν
0: αργά παίρνουν καύσιμα τα δικά μας στα πρατήρια.
2: Δεν το ξέρω. Δεν το
0: και
2: ξέρω.
0: Δεν περνάει έκπτωση.
2: Δεν ξέρω. Ξαναλέω.
0: Εγώ σου λέω σήμερα είδα αύξηση.
2: Ανέβηκαν οι τιμές στις αγορές. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αυτό.
0: Είδα αύξηση, σου λέω. Όλα τα πρατήρια που ήταν στο 1998 σήμερα είναι στο 2019.
2: Να δούμε. Δεν ξέρω. Πραγματικά και ούτε εγώ είδα. Και εγώ είδα αύξηση.
0: Πραγματικά μοναδικό φαινόμενο.
2: Λοιπόν, σήμερα το πρωί η Ιωσήφ μου ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από την ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μένει τίποτε άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Καλημέρα και στον Πέτρο. Τζόβενος, λέει ο Καλαμαράκης, σε να μην έχει περάσει μια μέρα από πάνω του. Σύμβολο νιώτης. Πολύχρονος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη μου. Πέτρο μου, συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο μου, να είσαι καλά.
2: Φαντάσου. Okay. Ούτε ξέρει. Απλώς το. Μήπως το έχει πει και μόνος από το μυαλό του. Ούτε ξέρει ποιος είναι.
0: Ποιος μου έσβησε τα email, ρε παιδιά. Κάποιος μου έσβησε τα μηνύματα. Τέλος πάντων. Άλλο και τούτο.
2: Εδώ εμένα δεν έχει ζηστεί.
0: Παναγιώτης Βολάνιο στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
6: Καλημέρα και πάλι. Και πάλι να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ιωσήφ, γιατί είπε πριν ότι γίνεται 54, το είπε εκείνο στο ακροατήριο. Είπε για τις 7 Ευρωλίγκες που έχει δει. Αυτό σημαίνει ότι έχει να δει και πρωτάθλημα από όταν ήταν 38 χρονών. Δεν πειράζει να τα εκατοστήσει και σε αυτό το τομέα, το ευχόμαστε.
2: Πω.
6: Καλές οι ευχές, πάμε και στην κίνηση τώρα. Σταθερή κατάσταση στον Κηφισό, με ωραίες χιλιομέτρων στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη, Σταδίου και Πατησίων. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος Χολαργού. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε ανατμήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10-15 λεπτών από Πλακεντέας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και τουλάχιστον 20 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Αυτό ήταν, ολοκληρώθηκε η ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους, γιατί ήταν έτσι και λίγο μεγάλη.
6: Δεν έμεινε και κανένας δρόμος χωρίς να αναφερθεί.
0: Εντάξει, αυτό ήταν έτσι.
6: Ναι,
0: να είσαι καλά, Παναγιώτη Βολάνιε.
7: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
0: Μας έκανες την καρδιά περιβόλη. Μπράβο, πουλάκι μου.
2: Πάρα πολλά τα μηνύματα των ακροατών για τα καύσιμα. Και λένε ότι δεν έχουν δει πουθενά μείωση. Του αντίον έχουν δει αύξηση.
0: Μα και εγώ αυτό δεν σου είπα.
2: Όχι, εγώ διαβάζω τώρα τον ακροατό όλα τα μηνύματα.
0: Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί τους, γιατί και εγώ είδα σήμερα αύξηση. Αντί να δω μείωση, είδα αύξηση. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Πατάγια. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Καλημέρα και στον Σπύρο, στην Go. Αγαπητέ φίλε, πρέπει να υπάρχει και λίγο χιούμορ, έτσι. Πρέπει να έχουμε και χιούμορ. Να πειράζει ο ένας τον άλλον λίγο και στα αθλητικά, να γίνεται παιχνίδι.
1: Βέβαια,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Δεν χρειάζεται να φανατιζόμαστε για όλα.
1: Ακριβώς. Μα κάνουμε και πλάκα μεταξύ μας. Πειραζόμαστε περισσότερο.
0: Καλημέρα και στον Πάνο. Μας δουλεύουν υψηλό γαζί με τα καύσιμα. Καλημέρα και σε ένα Πάνο. Όλοι διαμαρτύρονται. Διαμαρτύρονται για τις τιμές. Γιατί δεν βλέπουν τη μείωση. Καλημέρα και σε σένα Τόρπι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε ένα θέμα εδώ τώρα με τα μηνύματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κάπως το λύσαμε τώρα, κάτι γίνεται, έχει αρχίσει και επανέρχεται το σύστημα. Τι να κάνουμε, είναι η τεχνολογία, παιδιά.
1: Έτσι,
0: δεν μπορείς να τα βάλεις με την τεχνολογία.
1: Μπλόκαρε ο σερβέρ από τα πολλά μηνύματα που στέλνουν, τα χιλιάδες μηνύματα λόγω γενεθλίων που έχει ο Ιωσήφ, και μπλόκαρε ο σερβέρ, παιδιά.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ξέρετε, βεβαίως, επειδή ο ίδιος προκάλεσε με το να ανεβάσουμε φωτογραφία και να μας πείτε ποιος φαίνεται μικρότερος. Όχι, τώρα το αποσιωπά, Νικόλα μου, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα περισσότερα μηνύματα λένε ότι εγώ.
0: Δεν έχω προλάβει.
1: Εγώ έχω προλάβει όμως.
0: Δεν έχω προλάβει.
1: Όλα τα άλλα τα βλέπεις.
0: Δεν προλάβω. Κάνω 10 πράγματα ταυτόχρονα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω έναν υπολογιστή με τα ηχητικά μου. Έχω έναν υπολογιστή με τα email. Έχω το κινητό. Έχω το σαμπρανίδι που με ταλαιπωρεί.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι προσπαθεί να το αποσιωπήσει, γιατί τα περισσότερα μηνύματα λένε ότι φαίνομαι 10 χρόνια μικρότερη. Δεν κάποιοι. Κάποιοι λένε είναι η μικρότερη σου αδερφή. Κάποιο έγραψε ότι είμαι και είναι ο μπαμπάς και η κόρη.
0: Ναι. Εσύ το πίστεψες τώρα.
1: Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Εσύ είπες. Εγώ δεν προκάλεσα καμία συζήτηση. Προκάλεσα Νικό μου εγώ καμία συζήτηση. Εγώ ποτέ. Εσύ είπες να ανεβάσουμε.
0: Καλά. Εντάξει, μουσείο μου. Τώρα, επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο και θα ανέβουν και οι θερμοκρασίες. Και όλοι θα. Ζητάμε να βρούμε μία ανάσα δροσιάς. Σας έχω πρόταση. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μία ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμμάτων προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για αξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις. Μόλις μία ώρα λοιπόν από την Αθήνα και με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική για τα 146 πολυτελή δωμάτια και σουίτες. Μία αρχιτεκτονική η οποία εντάσσεται αρμονικά στο ανάγλυφο της Χερσονήσου. Το βλέπω εγώ περνώντας, καμιά φορά έτσι πηγαίνω στην Περαχώρα και το βλέπω γιατί φαίνεται όλη αυτή η Χερσόνησο και λέω ρε παιδί μου τι ωραίο που είναι και τόσο κοντά στην Αθήνα, μόλις μία ώρα. Οπότε είναι μια χαρά πρόταση για απόδραση μόλις μια ώρα από την Αθήνα, Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort.

0: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
1: Δεξιά.
0: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
1: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
1: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελο θα διεκδικήσει η Αργεντινή που απέκλεισε στον ημιτελικό με 2-1 την Αγγλία. Στις 10 το βράδυ της Κυριακής στη Νέα Υόρκη θα αναμετρηθεί στον τελικό με την Ισπανία, με τις δύο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Κάτοχος τίτλου η Αργεντινή το έχει σηκώσει το 1978, το 1986 και το 2022, ενώ τρεις φορές ήταν φιναλίστ το 1930, το 1990 και το 2014. Μία φορά η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία έχει κατακτήσει το τρόπαιο σε παγκόσμιο κύπελο το 2010. Ο αρχηγός της Αργεντινής Λιονέλ Μέση, που οδήγησε την ομάδα του στην μεγάλη ανατροπή και στη νίκη επί της Αγγλίας στον ημιτελικό, έγινε ο δεύτερος παίκτης μετά τον Καφού που θα αγωνιστεί σε τρίτο τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Ο 39χρονος στάρ της Ίντερ Μαϊάμι έχει ήδη αγωνιστεί με την Αργεντινή στους τελικούς του 2014 και του 2022. Έτσι θα ισοφαρίσει τον θρυλικό Βραζιλιάνο δεξιό μπακ Καφού, ο οποίος αγωνίστηκε στους τελικούς του 1994, του 1998 και του 2002.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
12: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε πόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Με επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντάει η Τεχεράνη μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Νεκρή, βρέφος και οι γονείς του έπειτα από σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν με δυτιοφόρο. Το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας τραυματίστηκε σοβαρά. Δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες λόγω των εργασιών του Μετροπόντικα. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Φυσίας, Μεσογείων, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό, από Φυλής και Πλακεντίας έως και Φυσίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Έτσι, Κουάντα Ναμέρα. Ταξιδεύουμε και για Κούβα, εκεί πάμε Λατινική Αμερική, επηρεασμένη και από την Αργεντινή και από τον τελικό, από το Μουντιάλ κτλ. Βέβαια, εδώ είμαστε στην Κούβα. Για τη Σέλια Κρούζ, μία από τις πιο σπουδαίες τραγουδίστριες που έβγαλε ποτέ η Κούβα, έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή το 2003. Κουάντα Ναμέρα, αγαπημένη μου Αμαλία, Κουάντα Ναμέρα. Αύριο θα σου λείψω, πουλάκι μου. Έχω πάρει μια μικρή άδεια, δεν θα είμαι εδώ μαζί σου.
1: Καλά, μην το κάνεις και θέμα.
0: Η σκέψη μου όμως θα είναι μαζί σου.
1: Δεν χρειάζεται. Κάνε εσύ τα μπάνια σου που σα χέλει.
0: Δεν θα κάνω μπάνια, δεν είμαι
1: σαν υποπόταμος.
0: Εγώ δεν έχω ιδιαίτερη λατρεία.
1: Μα στη θάλασσα να πας, πότε θα κάνεις μπάνια.
0: Τίποτα, πουθενά δεν θα πάω. Δουλειά έχω.
1: Α, δουλειά έχεις κι εσύ.
0: Ναι.
1: Και παίρνεις άδεια και κάνει και για δουλειά.
0: Για δουλειές, τι να κάνω.
1: Αυτά είναι. Είναι πολύ άσχολο το παλικάρι μας. Καταλαβαίνετε, τον πειράζω εγώ όταν θα πάει στην παραλία. Δεν. Πού να πάει κιόλας. Τα χέλια γενικότερα είναι του γλυκού νερού, δεν είναι του αλμυρού. Άρα το καταλαβαίνω.
0: Για πάμε τώρα και στη δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών.
1: Σας εκλογές θα πω.
0: Γιατί κινούνται κανονικά σε ρυθμούς εκλογών.
1: Να μην καούν στην προθέρμανση μόνο. Γιατί αν κάνει ο Μητσοτάκης τις εκλογές την άνοιξη, εντάξει, νομίζω θα αντέξουν σε αυτούς τους ρυθμούς.
0: Επιμένει πάλι.
1: Επιμένει, βέβαια.
0: Και χθες που βρέθηκε στην Εύβοια,
1: βέβαια.
0: Έστειλε πάλι μήνυμα για εκλογές την άνοιξη του 2027. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Βόρεια Εύβοια.
2: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Θα είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Καλλιτεχνική.
0: Εκλογές λοιπόν την άνοιξη του 2027, είπε ο Πρωθυπουργός. Ναι. Και χθες από την Εύβοια έριξε και ένα καρφάκι.
1: Όχι καρφάρα, στον Αντώνη Σαμαρά.
0: Δεν
1: γιατί
0: γεύε τη
1: Χαλκίδα.
0: Δεν έχασε την ευκαιρία. Ναι, τώρα... αυτή ήταν στα εγγένεια εκεί πέρα, ναι, στη Χαλκίδα.
1: Με το δίκιο του.
0: Κάτσε να ακούσουμε πώς το είπε.
3: Θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας.
1: Ωραίο ήταν.
0: Έτσι όπως έπεσε. Πασχολεί πολύ πάντως ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Φυσιολογικό είναι, αλλά από την άλλη πλευρά.
0: Έχουν μια ανησυχία.
1: Έχουν και δύο, μπορώ να σου πω, αλλά από την άλλη πλευρά.
0: Μη σου πω και τρεις ανησυχίες ότι έχουν στη Νέα Δημοκρατία. Ανησυχούν πάρα πολύ, Αμαλία μου. Έτσι δεν είναι?
4: Γιατί ανησυχείτε, καλέ μου κύριε?
0: Έλαντε, γιατί ανησυχείτε, καλή μου κύριε.
1: Ναι, από την άλλη πλευρά πάντως φαίνεται ότι δεν κάνει και πίσω ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή κατευθείαν όπου μπορεί πετά και το καρφάκι. Δηλαδή σου λέει έριξες τότε τον πατέρα μου. Έτσι δεν είναι? Το ξεχνάμε.
0: Καλημέρα στη Δανάη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δανάη. Πάμε και στον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Παρουσίασε χθες τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία. Ο πρόεδρος λοιπόν του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στη χθεσινή παρουσίαση.
5: Οι ελληνικές οικογένειες πληρώνουν περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για φροντιστήρια, για ιδιωτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ενώ οι δαπάνες στον οργανωμένο φροντιστηριακό χώρο αυξήθηκαν κατά 36% μέσα σε 2 χρόνια. Αυτή την αιμορραγία πρέπει να τη σταματήσουμε και είναι δέσμευσή μου να τη σταματήσουμε για να τελειώσουμε με την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος για μια καλύτερη ζωή. Ψήφος στο ΠΑΣΟΚ σημαίνει πολιτική αλλαγή για όλους. Με ενότητα, με σχέδιο και αξιοπιστία.
0: Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα θα έχει διαδικτυακή συζήτηση.
1: Ξεκινάει.
0: Με μέλη του κόμματος.
1: Ακριβώς, θα συζητήσεις.
0: Στο myelas.gr.
1: Ακριβώς. Είναι μια νέα πλατφόρμα, θα την έλεγα εγώ, για διαδικτυακές συζητήσεις. Εντάξει, θα δούμε ποια θα είναι τα θέματα και τι θα συζητήσουν. Και Γίνεται χαμός στην κεντροαριστερά πάντως.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται?
1: Τι να σου πω τώρα τι γίνεται, φαίνεται
0: ξεκάθαρα. Εκεί στην κοινοβουλευτική
1: ήταν
0: ομάδα.
1: 7 άνθρωποι.
0: 7 ήτανε.
1: 7 άνθρωποι ήτανε. Εχμές από τον κύριο Φάμελο, εχμές τον κύριο Πολάκη κατά της κυρίας Δούρου που την καλεί να αποσυρθεί από την κούρσα διαδοχής.
0: Αυτό δεν το κατάλαβα. Αυτό τώρα έγινε μέσω κύκλων του κύριου Πολάκη.
1: Κύκλων του κύριου Πολάκη. Σου λέει ότι εγώ μπορώ να πάω το κόμμα παραπέρα, εγώ μπορώ να το οδηγήσω στη Βουλή, άρα εσύ κάνε στην άκρη. Το λέω λίγο λαϊκά και απλά, απλοϊκά. Ναι, ναι. Έτσι όμως τη λέει. Η κυρία Δούρου όμως δηλώνει παρούσα στην μάχη για την διαδοχή στο ΣΥΡΙΖΑ και κάπου εκεί μπερδεύονται τα πράγματα. Μάλιστα πριν από λίγη ώρα και μου προκαλεί εντύπωση η πολιτική γραμματεία λέει, του κόμματος επιτίθεται κατά της Ελλάς του και του κύριου Αλέξη Τσίπρα κατηγορώντας την Ελλάς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη για προμελετημένο σχέδιο πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Και ζητούν από τους βουλευτές, η πολιτική γραμματεία το ζητά, που ανεξαρτητοποιήθηκαν ή θα ανεξαρτητοποιηθούν, να παραδώσουν τις έδρες του. Μάλιστα, πηγές της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνουν δημόσιο ερώτημα προς την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα. Θα είναι οι σημερινοί ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στις επόμενες εθνικές εκλογές? Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος, λένε οι πηγές της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Βαριές κατηγορίες προσωπικά
0: Χοντρίνο
1: για τον
0: Αλέξη.
1: Ναι, τώρα εντάξει, αν ξέρουν κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κοίταξε, Αμαλία, χθες το σχολιάσαμε από εδώ. Είπαμε ότι όσοι παραιτήθηκαν, το καταλαβαίνουμε, παρέδωσαν την έδρα τους και έφυγαν.
1: Είναι ο κύριος Κεδίκοβλου, ο κύριος Καραμέλος και είναι το Πούλου.
0: Ακριβώς. Αυτό το ανεξαρτητοποιούμε και περιμένω να δω τι θα γίνει. Αυτοί βέβαια δηλώνουν ότι το έκαναν γιατί δεν ήθελαν να συμμετέχουν τώρα στις διαδικασίες για τον νέο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και τον νέο πρόεδρο. Αλλά δεν είναι έντιμη πολιτική στάση. Και τώρα που διαβάζεις αυτή την.
1: Είναι διαρροή κύκλων της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άκουσα εγώ χθες μια δήλωση του Νίκου Παπά που έχει γενέθλια σήμερα και εκείνο.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Χρόνια πολλά στον Νίκο τον Παπά. Άκουσα μια δήλωση που έκανε και μου προκάλεσε έτσι το ενδιαφέρον.
6: Οι παραιτήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται η θελημένα ημί σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Από ποιους είναι αυτό το σχέδιο διάλυσης?
6: Θα έρθει ο καιρός που θα τα πούμε και αυτά, πιστέψτε με.
1: Πρόσεξε τώρα τι συμβαίνει και νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλοι. Τώρα τι σου λένε και στο ΣΥΡΙΖΑ? Σου λένε φεύγουν. Καλά κάνετε και φεύγετε. Έχετε αποφασίσει, είναι αυτή η επιλογή. Δεν μπορεί να μπει σε κάποιον μήνε. Όμως δώσε την έδρα. Γιατί την έδρα βγήκε με ψήφους των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δικιά σου η έδρα. Και από την άλλη πλευρά, αυτοί που φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται, τι περιμένουν? Σου λέει, αν δεν κάνει εκλογές ο κ. Μητσοτάκης στο φθινόπωρο και κάνει την άνοιξη, να χάσουμε την έδρα? Δεν πάει έτσι, παιδιά. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν δημιουργείται αυτό το θέμα και πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφεται κατά του Αλέξη Τσίπρα. Εμένα αυτό μου προκαλεί εντύπωση. Μιλάνε για οργανωμένο σχέδιο. Δηλαδή όλο αυτό το έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ από το ρεπορτάζ προκύπτει ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει μιλήσει με κανέναν. Ποιον θα πάρει, πότε θα πάρει, πώς θα τους πάρει, ποιους θέλει, ποιους δεν θέλει. Τώρα αν κάποιοι θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του έτσι, και φεύγουν, αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, η τίμια και η ηθική στάση είναι να παραδώσει και την έδρα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι.
0: Πάμε και στον Κυριάκο Βελόπουλο. Έκανε περιοδία χθες στον Κολωνό. Επισκέφθηκε η Λαϊκή Αγορά εκεί στον Κολωνό. Έστειλε πολλά μηνύματα εκεί και για τα θέματα διαφθοράς, αλλά και για οικονομικά θέματα. Για παράδειγμα, ας πούμε, για τα POS τα οποία υπάρχουν στις λαϊκές αγορές.
8: Αρχικά, τι έγινε? Σε καλά.
9: Όλους, δίμευση περισσιών. Προηγείται η δίμευση. Τα λεφτά να πάρουμε και μετά.
8: Όλα καλά.
9: Όλα λιμένα τα έχουμε.
8: Λιμένα δεν έχουμε τίποτα.
9: Α, μπράβο, έτσι πες. Γιατί αυτό το ρημάδι πρέπει να κοπεί το πώς. Θα το κόψω εγώ. Τέλος.
0: Θα κόψει το πώς, τέλος, και θα τους βάλει και όλους φυλακή. Είπε ο κυρία
1: Κοβελόπουλος. Τέλος το POS δηλαδή.
0: Τέλος το POS και όλοι φυλακή.
1: Οι πολιτικοί.
0: Όσοι έχουν εμπλακεί τέλος πάντων.
1: Όλοι μέσα. Μέσα. Ναι, μπουζού.
0: Εκεί είχε και την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες στη λαϊκή αγορά του Κολωνού.
10: Έλα να μας σώσει, γιατί θα μας πιούνε το αίμα.
9: Παλεύω πραγματικά με τα τέρατα.
10: Και ο Άγιος Νεκτάριος να είναι πάντα μαζί.
9: Να σε καλά.
10: Πάντα.
9: Αυτό το χρειάζομαι. Σε ευχαριστώ πολύ.
10: Εσύ θα μας οδηγήσεις.
9: Να σε καλά, σε ευχαριστώ
10: πολύ. Με σένα θα πάμε μπροστά.
9: Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά.
0: Έλα να μας σώσεις. Με τη βοήθεια του Αγίου Νεκταρίου, μεγάλη χάρη του.
1: Λάθος έκανα στο σταυρό σου και πάλι. Από την άλλη πλευρά, παιδί μου.
0: Έτσι, παιδί μου. Έτσι.
1: Πω.
0: Με μάθεις τώρα τα 44, πώς κάνω το σταυρό μου.
1: Ντροπή. Αντίχριστε. Ντροπή.
0: Έτσι, νάτος. Κοίτα.
1: Σαν πες κιθάρα.
0: Του λένε πάντως, έλα να μας σώσεις, εσύ θα μας οδηγήσεις.
1: Έχεις και τη χάρη του Αγίου Νεκταρίου.
0: Και με τη χάρη του Αγίου Νεκταρίου.
1: Αφήστε τους Αγίους στην άκρη. Μην τους δώσετε τώρα. Αφήστε τους Αγίους.
0: Α, κάνουμε μια μέρα ένα αφιέρωμα.
1: Τι.
0: Α, με τη βοήθεια των Αγίων που έχουν επικαλεστεί.
1: Το Παπαχριστόφορο έχεις ξεχάσει να βάλεις καιρό. Δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό.
0: Τον Αγίων είπαμε, ρε παιδί μου. Και εσύ ήταν με τον
1: Παπαχριστόφορο.
0: Άντε να σου ρίξω ένα Παπαχριστόφορο, επειδή είναι και τα γενέθλιά μου σήμερα, έτσι να στο αφιερώσω με πολύ αγάπη.
11: Πράξτε ένα πιστόλο και πάρει η δάπια του τελευταίου Σαββατά.
0: Αυτό ακριβώ. Λοιπόν. Μεγάλος διαγωνισμός σε εξέλιξη εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στη Μονεβασιά. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα σε selectarentcar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες gotsopoulos.gr. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της C-Jets. Από 28 και 70 για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 και 70 για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο Πάρο Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στολοταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε την κράτησή σας στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε τώρα στο real.gr.
1: Γιατί έχει τα κοινωνιά του Ιωσήφ.
0: Όπω ρε παιδί μου, εορταστικό σαν τον Αργεντινό το Σπίγκερ ήταν. Εκεί στο γκολ του Λαουτάρο που έκανε το 2-1 και ξέρανε την Αγγλία στο 92. Σαμπρανίδη, θυμάσαι. Το έβλεπε χθες το βράδυ ο Σαμπρανίδης, μου έστελνε μηνύματα. Εδώ ήταν ξερός ο Σαπρανίδης. Πω, μου λέει, την πατήσαμε. Αντίο, του λέω, αγόρι μου, αντίο. Πάνε πίσω τα παιδιά στο σπίτι, γυρνάνε πίσω, home. Κάπως έτσι λοιπόν το έκανε και η Αμαλία. Μπείτε τώρα στο real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Γιατί δεν μιλάς, Αντωνάκη μου? Σε στενεύουν τα παπούτσια σου.
10: Τα παπούτσια? Δεν λες πως κρατήθηκα να μην διακόψω το μυστήριο στη μέση, κυρία Κοκοβίκου, που με ξενύχιασες με δόξα και τιμή και πάνω στον γκάλο με την ποδάρα σου.
9: Σε πόνεις, Αντωνάκη μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
10: Κούσε και να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σαν σαρδέλα.
9: Ωι, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
10: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
9: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
10: Άκουσα καλά, ή με γελάσανε τα αυτιά μου? Είπε σκασμός, Αντωνάκη?
11: Όχι, είπε σκασμός, Αντωνάκη μου.
10: Πάλι καλά. Δηλαδή, εγώ αν δεν ονειρεύομαι και είμαι ξύπνιος, πρέπει ή να σκοτώσω άνθρωπο ή να πάρω το καπελάκι μου και να φύγω.
11: Αργά, κύριε. Τώρα μπήκε η κουλούρα.
10: Η κουλούρα?
11: Έτσι είναι. Τώρα σταματάνε οι γλύκες και αρχίζει παντόφλα.
10: Παθός είσαι.
11: Παθός και μαθός.

0: Έφυγε λοιπόν η Ελένητσα. Το είπαμε και χθες, δυστυχώς η είδηση έγινε γνωστή λίγο πριν τελειώσουμε τη χθεσινή εκπομπή, η απώλεια της Μάρος Κοντού. Τι να πεις, τι να πρωτοποιείς για αυτή τη σπουδαία ηθοποιό, για αυτή την κυρία πραγματικά, όπως λένε όλοι όσοι είχαν την τύχη να την γνωρίσουν. Μια πολύ όμορφη αρχοντική γυναίκα.
1: Αξιοπρεπέστατη, κυρία, κυρία με το κάπα κεφαλαίο.
0: Όπως είπαμε και νωρίτερα, απόψε τα μεσάνυχτα, ο Αντένα, τιμώντας την μνήμη της, θα μεταδώσει σε επανάληψη την συνέντευξη που είχε δώσει Μάρο Κοντού στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο του Νίκου Χατζηνικολάου τον Ιανουάριο του 2020. Θα πάρουμε ένα πολύ πολύ μικρό δείγμα από εκείνη τη συνέντευξη, από αυτά που είχε πει η Μάρο Κοντού στον Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Ξεχωρίζετε κάποιες ταινίες, αγαπάτε κάποιες,
3: ναι,
2: περισσότερο?
3: Ναι, την αγαπώ ιδιαίτερα. Ναι. Την αγαπώ ιδιαίτερα.
2: Κάποια άλλη που αγαπάτε?
3: Την Ιταλίδα στην Κυψέλη. Μερικές από αυτές που έχω κάνει με το Λάμπρο με φωνάζουν στο δρόμο. Κατεψυγμένο, κυρία Κοκοβίκου στο σούπερ μάρκετ, τι κάνετε κυρία Κοκοβίκου? Και το άλλο, μια ψηλή τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
2: Τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
3: Τέτοια επίθετα ακούω συχνά.
2: Λένε πολλοί ηθοποιοί ότι θέλω να φύγω κάνοντας θέατρο.
3: Όχι, εγώ θέλω να πεθάνω στο κρεβάτι μου. Από ανακουπή γίνεται?
0: Αυτά λοιπόν είναι μερικά από όσα είχε πει η Μάρο Κοντού. Όπως είπα, η συνέχεια απόψε τα μεσάνυχτα στον Αντένα, που θα μεταδοθεί ολόκληρη η συνέντευξη. Έχει πολύ ενδιαφέρον και η τελευταία της επιθυμία, καθώς το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού είναι προγραμματισμένο για αύριο, Παρασκευή, στο πρώτο νεκροταφείο. Αλλά η τελευταία της επιθυμία είναι αυτή που είχε εκμυστηρευτεί στον στενό της φίλο, τον Νικήτα Κακλαμάνη, με τον οποίο έκαναν πολύ συχνά παρέα. Έπαιζαν μπιρίμπα ή έτρωγαν μαζί με την παρέα τους και του είπε στην επόμενη συνάντηση που θα γίνει της παρέας, είτε παίξετε μπιρίμπα, είτε καθίσετε για φαγητό, θέλω στην καρέκλα μου να βάλετε μπροστά στο τραπέζι ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Εντάξει, στιγμές ανθρώπινες, στιγμές ζεστές για μια σπουδαία ηθοποιό η οποία έφυγε από τη ζωή. Ταλαιπωρήθηκε το τελευταίο διάστημα από προβλήματα υγείας και άφησε χθες την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Όπως έλεγε η ίδια, είμαι προετοιμασμένη για όλα, νιώθω περαστική. Μετά τα 50, λέει, έχω καταλάβει ότι είμαι περαστική σε αυτόν τον κόσμο. Δεν κάνω σχέδια για το αύριο, ζω μόνο για το σήμερα και προσπαθώ να το ζω καλά. Φυσικά οι περισσότεροι στο μυαλό μας την έχουμε κρατήσει σαν την Ελενίτσα, σαν την κυρία Κοκοβίκου, με μοναδικό της στέρι τον Αντωνάκη, τον Γιώργο Κωνσταντίνου, που όλοι φυσικά μπορούμε να καταλάβουμε τη στεναχώρια που έχει και εκείνος, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τους δημοσιογράφους, είπε δεν μπορώ να απαντάω στα τηλεφωνήματά σας, καταλαβαίνω ότι θέλετε να κάνετε τη δουλειά σας, αλλά και εσείς πρέπει να καταλάβετε εμένα. Έφυγε λοιπόν η Ελενίτσα, φτάνουμε και εμείς στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης.
0: Ραντεβού με την Αμαλία αύριο ακριβώς στις 8. Εγώ έχω μια μικρή άδεια, θα τα πούμε κανονικά από Δευτέρα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά μέσα από την καρδιά μου για τις ευχές σας. Να είστε καλά και όπως είναι λογικό η εκπομπή θα κλείσει με την Ελενίτσα Κοκοβίκου και το τραγούδι που όλοι αγαπήσαμε.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43. Και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value, ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά.
0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραντ τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
0: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
11: Ίσως περιστέρη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο του Συγκρού και ανατμήματα σε Κατεχάκη Ποσειδώνος Βουλιαγμένης. Καθυστερήσει σημειώνεται στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου, από Μαραθώνος έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Με επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντά το Ιράν μετά τα νέα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα για πέμπτη συνεχόμενη μέρα. Η Τεχεράν επιθυμεί να καταλήξει διακάω σε συμφωνία μαζί μας, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουμε λόγο να τηρήσουμε τη συμφωνία εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες τροχιάς για το δυστύχημα στη Χαλκιδική, όπου μετά από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με βιτιοφόρο, έχασαν τη ζωή τους ο πατέρας, η μητέρα και το 6 μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο ενήλικο παιδί της οικογένειας. Μέχρι απόψε τα μεσάνυχτα θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για τοκοκλειφίες και εκβιασμούς εξάρθρωσαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία.
2: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με τέρμα του Λαουτάρο Μαρτίνες στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή κέρδισε με 2-1 την Αγγλία και προκρίθηκε στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Την Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας. Σε αργεντίνικο τέμπο ήθελε η κυρία
1: Μπιζόγλη. Τι να κάνουμε. Εξανάγκης.
0: Ναι.
1: Κάναμε την ανάγκη φιλοτιμία. Τι να κάνουμε.
0: Εσείς που ακόμα υποστηρίζετε την Αγγλία, εγώ πραγματικά σας λυπάμαι, γιατί αυτό το στάδιο το ξεπέρασα όταν ήμουν πρωτοετής φοιτητής. Γιατί λέγανε και τότε οι Αγγλοί. It's coming home.
1: Εγώ το περίμενα στο home, αλλά
0: και
1: δεν ήταν
0: η στιγμή που γυρνάγανε αυτοί home χωρίς τίποτα στα χέρια.
1: Βλέπεις όμως πως την τιμήσαμε την Αργεντινή, ε.
0: Την τιμήσατε, ναι.
1: Την τιμήσαμε. Είναι το τραγούδι που ακούγεται στα γήπεδα. Για πάμε.
0: Μάστε.

0: Αργεντίνικο τέμπο έχει και στην πολιτική ζωή. Για να μην σου πω ότι η κυκλοφορία είναι χειρότερα σήμερα, επειδή φωνάζει όλη την εβδομάδα και έχει δίκιο. Σήμερα είναι χειρότερα από κάθε άλλη.
1: Σήμερα δεν μπορούσα να βγω στην Αττική Οδό. Επιλέγω κάθε μέρα ένα σημείο. Βέβαια, να πω την αλήθεια, μία ώρα και 10 λεπτά για μένα είναι μια κανονικότητα.
0: Ναι.
1: Στο 1.45 καίγομαι.
0: Να πούμε λοιπόν σε αυτούς που μας ακούν, κουράγιο, υπομονή, ψυχραιμία, παιδιά. Να φτάσει στη δουλειά σας.
1: Γιώργο, φαντάσου αύριο που φεύγει ο κόσμος.
0: Χειρότερα ακόμα.
1: Καταλαβαίνεις, ε.
0: Ναι.
1: Τιμάσου, πάρ' τα χαρτιά σου, πες την καλημέρα σου και θα έρθω κι εγώ κάποια στιγμή.
0: Θέλω να σου πω ότι εγώ επειδή ξεκινάω κάτω από την Κατεχάκη, από τη λεωφόρο Καρέα στον Πύρονα και έχουν βάλει τροχονόμους τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Έχουν,
0: πολύ καλά
1: έχουν βάλει τροχονόμους, αλήθεια.
0: Αλλά είναι τόσα πολλά τα αυτοκίνητα
1: ναι.
0: που ξεκινάει το ποτηλιάρι.

0: 11-200-8-200 mail studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής βεβαίως στη Δήμητρα Πανανού.
1: Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα διαφορετικά την εκπομπή. Θα κάνουμε και τα πολιτικά μας σχόλια. Έχουμε και τους πολιτικούς μας καλεσμένους.
0: Καλά, έχουμε και καλεσμένους.
1: Και πολιτική επικαιρότητα πολύ έχουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά να ξεκινήσουμε από το Σταυρακάκι, επειδή είναι και οι μέρες και πλησιάζει και ο τελικός στην
0: Κυριακή. Αλπισελέστε, κύριε Σταυρακάκι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας. Με την Αργεντινή, που είναι πτάψυχη, δεν πλήττει ποτέ.
0: Ναι.
2: Γιατί χθες το βράδυ είχαμε μια αδιανόητη ανατροπή 2-1 και
1: προκρίθηκε στο τελικό της
2: Κυριακής απέναντι στην Ισπανία, κάτοχος του τίτλου. Θα διεκδικήσει την τέταρτη φορά το τρόπαιο, για τέταρτη φορά. 7 φορές έχει περάσει τελικό, 3 έχει καταφέρει και το έχει κατακτήσει, 3 ήταν φιναλίστ. Η Ισπανία πάει για δεύτερη φορά, ήταν το 2010 που το είχε πάρει. Πρώτο ημίχρονο γεμάτο φάουλ, μονομαχίες, αλλά τίποτα ιδιαίτερο. Δεύτερο ημίχρονο όλα τα λεφτά.
1: Είναι η δεύτερη φορά που κάνει ανατροπή η Αργεντινή στο αυτό το Μουντιάλ. Έτσι, έχει προηγηθεί το παιχνίδι με την Αίγυπτο και τώρα το παιχνίδι με την Αγγλία. Αυτό δεν είναι τυχαίο, έχει μέταλλη ομάδα. Το θέμα είναι η εικόνα που δίνει. Αν σε ικανοποιεί το ποδόσφαιρο που παίζει.
2: Έχει ένα παίχτη που είναι πάρα πολύ ψυχρός και λέγεται Λαουτάρο Μαρτίνες. Γιατί το 55 ο Γκόρντον έκανε το 1-0. Πίεσε μετά ασφιχτικά η Αργεντινή. Εκμεταλλεύτηκε και τα λάθη που έκανε. Τα λάθη. Τον τρόπο που έπαιξε ο Τούιχελ για την άμυνα τη μαζική. Δεν μπόρεσε μετά να πιέσει πάρα πολύ η Αργεντινή. Στο 85 παλιά του Μέση Φερναντέζ 1-1. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες που είχε πει στο 81ο λεπτό, τέντρα του Μέση και κάνει το 2-1.
0: Δημήτρη, πες αυτό το ωραίο που λες για τους στόπερ.
1: Για τους στόπερ.
2: Είπα ότι είχε έτοιμος μετά το γκολ της Αργεντινής, έκανε κάποιες αλλαγές ο Τούρχελ και εκεί υποστήριξε ένα σύστημα που δεν του βγήκε. Διότι έβγαλε έξω τον Γκόρντον, έβαλε κεντρικό αμυντικό τον Κόνσα, στη συνέχεια έκανε και άλλες αλλαγές για να ενισχύσει την άμυνά του και η Αγγλία έπρεπε συνεχώς να αποκρούει τις αδιάκοπες επιθέσεις των αντιπάλων
1: της. Ρε Δημήτρη, τους είχαν κλείσει τώρα. Μετά το 1-0 τους κλείσανε. Σταδιακά υποχώρησαν την δυνάμεις τους και τους κλείσανε οι άλλοι. Τώρα δεν είναι τυχαία ομάδα.
2: Και όχι μόνο αυτό, ότι ο Τούχελ όταν ρωτήθηκε μετά τη λήξη του αγώνα, υπεραμύνθηκε ότι αυτό δεν το αλλάζω, αυτό ήταν το σκεπτικό.
0: Τι να κάνει, μα τι να κάνει τώρα, δηλαδή τι περίμενες να κάνει τώρα.
1: Να σε ακούω εσύ Ρίτσα με τον Δημήτρη, να συζητάτε για στόπερ, να λες εσύ στόπερ, να λέει ο Σταυρακάκης Γκόρντον.
0: Τι να κάνω, είμαι εκπαιδευμένο και εννοώ.
1: Ο Γκόρντον είναι επιθετικός βέβαια. Ωραία συζήτηση κάνει.
2: Που δεν του βγήκε, διότι μετά τον γκολ και την ισοφάριση, μετά τον γκολ της Αγγλίας, την ισοφάριση του Ερναντές, η Αγγλία είχε κάτοχο της μπάλας, τον έλεγχο της μπάλας μόνο 12%. Η Αργεντινή ήταν 88%.
0: Άρα έχουμε τώρα αναμέτρηση παγκόσμιας πρωταθλήτριας απέναντι στην κάτοχο του Ευρωπαϊκού Κυπέλου.
1: Και άσε με να του κάνω την ερώτηση που πάντα ήθελα να κάνω. Δημήτρη Σταυρακάκη, αν η καρδιά σου είναι με μια ομάδα που έχουμε καταλάβει με ποια ομάδα είναι, που τραγουδάει ταγκό και χορεύει ταγκό κτλ. Η λογική σου με ποια ομάδα είναι.
2: Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ ήθελα τη Γαλλία να φτάσει. Δηλαδή δεν έφτασε η Γαλλία.
1: Με ποια ομάδα λοιπόν, ποια ομάδα θεωρεί.
2: Ο Μέση είπε είναι τρελό αυτό που κάναμε. Να είμαστε για δεύτερη φορά συνεχόμενοι σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Δεν θέλει, είπε ότι δεν συγκρίνομαι με τον Μαραντόνα. Αυτός είναι ένας. Ο Σκαλόνι, ο τεχνικός της ομάδας των Αργεντίνων, εξίασε το Μέση και είπε ότι είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Και το κερασάκι της τούρτας είναι ότι χθες το βράδυ μετά τη λήξη και μετά τα πανηγύρια, δύο ποδοσφαιριστές της Αργεντινής ύψωσαν πανό.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Για τα Φόκλαντ.
1: Ότι είναι της Αργεντινής.
2: Έγραφε Las Malvinas των Αργεντίνας. Οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες.
0: Αυτό δεν έχει επιπτώσεις τώρα. Αυτό δεν έχει επιπτώσεις.
2: Να δούμε τώρα, κύριο Ινφαντίνο, τι θα κάνει.
1: Αυτοί παίζουν στην Premier League, κύριε Δημήτρη.
2: Οι δύο αυτοί οι παίχτες.
1: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι. Ήταν ο ένας. Δεν θυμάμαι.
1: Θυμάσαι ποιοι ήταν.
2: Ήταν ο ένας ο Μαρτίνες, ο Λισάνδρο και ο Λασέρ Τέσλο. Που κρατούσαν το.
1: Δεν νομίζω να παίζουν στην Premier League.
2: Παντός δεν έχει σχέση αυτό. Δεν είναι. Το θέμα είναι τι θα κάνει τώρα ο κύριος Ινφαντίνο. Ο οποίος, να σας πω ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, επειδή είναι μέλος, είναι αθάνατος, έχει διατάξει έρευνα για το εάν είχε επικοινωνία με τον Τραμπ και έγινε κάτι το παράνομο, το μεμφτό, στην ιστορία του.
0: Αν έγινε δουλίτσα. Αν έγινε δουλίτσα,
2: ναι,
0: από ό,τι φαίνεται. Έγινε δουλίτσα.
2: Είναι αθάνατος. Είναι μέλος της Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής.
0: Ναι.
2: Τώρα όλα αυτά μικρή σημασία έχουν. Γιατί έχουμε τελικό την Κυριακή 10 η ώρα Αργεντινή-Ισπανία. Έχουμε Σάββατο βράδυ 12 προς Κυριακή

0: τρίτη, τέταρτη θέση η Γαλλία με την Αγγλία. Πάνε να κλάψουν τη μοίρα τους και οι δύο.
1: Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Μα έχει ρίξει στο καναβάτσο, μα έχει ρίξει.
2: Να σου κάνω μια πρόβλεψη εγώ που εσύ δεν κάνει. Να σου κάνω εγώ μια πρόβλεψη.
0: Ο Εμπαπέ ξεπεράσει το Μέση, του σκόρερ. Και πάμε για τον τελικό την Κυριακή, όπου ο τελικός θα αρχίσει στις 10 και θα δούμε τι ώρα θα τελειώσει, γιατί ετοιμάζουν οι διοργανωτές 30 λεπτά διακοπή στο ημίχρονο.
2: Λοιπόν, να κάνω πρόβλεψη, τη Ρίσα Μπιζογλή.
1: Για κάνε πρόβλεψη.
2: Το τρόπαιο θα το πάρει η ομάδα που μιλάει ισπανικά.
1: Αυτή ήταν η πρόβλεψή σου. Μας πέθανες. Μας ξεκινάει νωρίς να μας πεθαίνει. Ξεκινάει νωρίς να μας πεθαίνει.
0: Έχω να πω ότι έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Ναι, ναι. Ναι. Ήρθε η ζέστη και καπάκωσε τώρα. Καπάκωσε η ζέστη.
0: Για ακόμη μια φορά δυστυχώς η Αγγλία σε παιχνίδι που έπρεπε να το πάρει και να το κρατήσει.
1: Έπρεπε, Δημήτρη μου, έπρεπε.
0: Παρουσιάστηκε νοθρή, εκεί κόλλησε. Ο Τούχελ είχε ένα σχήμα στο μυαλό του.
2: Εντάξει,
0: να
2: ναι.
0: Το πάει έτσι. Δεν,
2: με τα έπρεπε δεν γίνεται δουλίτσα, κυρία Σταυρακάκη.
1: Ναι, τα ξέρω και εγώ τα έπρεπε. Ναι. Τα ξέρει και ο Γιώργος. Έχουμε ξέρει πόσα έπρεπε. Εμείς έπρεπε να έχουμε κάνει. Λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Σταυρακάκη.
0: Την Κυριακή, ο τελικός.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστούμε,
1: για,
2: ευχαριστούμε,
1: για Δημήτρη.
2: Με ένα μήνυμα που νομίζω ότι είναι και χρηστικό και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το φίλο μας, τον Δημοσθένη.
1: Ναι.
2: Δημοσθένη Στατιδάκη, υπογράφει ο Σύμβουλος Υγείας και ασφάλειας, τεχνικός ασφαλείας. Λέει μια έκκληση για έλεγχο στη γέφυρα του σχιστού που περνάει πάνω από τη λεωφόρο Αθηνών, κοντά στο Σκαραμαγκά. Έχουν βγει σίδερα σε κοινή θέα και περνάμε από εκεί χιλιάδες αυτοκίνητα τη μέρα.
1: Μάλιστα. Να πούμε και καλημέρα σε όσες και όλες, σε όλες και όλους που έχουν στείλει μηνύματα και στη Μάρθα. Καλημέρα, Μάρθα μου, καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε αμέσως, γιατί μετά έχει δουλειά και δεν θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε μαζί του, με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της.
2: Τον έχουμε τώρα,
1: Τον έχουμε τώρα, τον έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή και περιμένει υπομονετικά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές
2: μας στην Βουλή.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από όσα συμβαίνουν, γιατί εσείς πραγματικά ξέρετε στη Μέση Ανατολή πού πάει αυτή η κατάσταση. Λέγαμε ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το μνημόνιο και χειρίας των δύο μηνών. Πάνε και οι δύο μήνες, πάει και ο ένας. Πάει... Πού βρισκόμαστε?
3: Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, που λέγε ο ποιητής. Κοιτάξτε.
2: Και με τον Τραμπ, κύριε Κερίδη, να δηλώνει για 300 φορά δεν έχει κερδίσει. Έτσι, δηλαδή, κάθε φορά κερδίζει αυτός ο άνθρωπος. Πού έχει κερδίσει τόσες πολλές φορές, τι δουλειά έχουν οι Αμερικανοί να
3: κερδίσουν? Γιατί τον παρακαλούν οι Ιρανοί,
2: ναι.
3: Οι οποίοι δεν φαίνονται καθόλου να παρακαλούν. Κοιτάξτε, έχει τώρα ένα διέξοδο μπροστά του, διότι δεν πιάνει ούτε το καρότο, ούτε το μαστίγιο. Και είναι ασυνήθιστο σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί μέχρι τώρα περνούσε το δικό του σε διάφορα μέτωπα, είδατε. Αλλά εδώ τώρα τα έχει βρει πάρα πολύ δύσκολα και είναι αυτό το οποίο είχαμε πει από την πρώτη στιγμή εμείς που κάπως παρακολουθούμε τα πράγματα, και του το είχαν πει και οι δικοί του, δηλαδή η CIA, οι μυστικές υπηρεσίες, το State Department, να μην το κάνει. Και τώρα έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα εκεί που δεν υπήρχε, διότι δεν υπήρχε πρόβλημα ορμούς. Στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε όλο αυτό το κακό, δεν υπήρχε πρόβλημα ορμούς τα 47 χρόνια της Ισλαμικής Επανάστασης, του Ισλαμικού καθεστώτος στο Ιράν, έτσι δεν είναι? Ουδέποτε το Ιράν, που είχε περάσει πολλές φάσεις ακρότητας, να πούμε, είχε διανοηθεί να κλείσει και να σταματήσει η ροή του πετρελαίου. Και ξέρετε, σήμερα είμαστε πιο ευάλωτοι από ό,τι πριν από τρεις μήνες, διότι στο μεταξύ έχουν τελειώσει τα αποθέματα ή τελειώνουν τα αποθέματα. Υπάρχει τρομερή πίεση, όχι τόσο στο πετρέλαιο, όσο στα δηλισμένα προϊόντα, όπως η κυροζίνη, τα καύσιμα των αεροπλάνων, έτσι δεν είναι? Όχι στο αργό τόσο, στην πρώτη ύλη, όσο στα
1: παράγωγα, αυτό που λέμε, ναι.
3: Εκεί η τιμή δεν έχει αυξηθεί 20% και 30% σε σχέση με τα πρώτου πολέμου επίπεδα, έχει αυξηθεί 80% και 100% και 150%, με κόστος για τα αεροπορικά εισιτήρια και γενικά για όλη την αλυσίδα. Άρα είμαστε σε μια δυσκολία. Οι Ιρανοί έχουν το χρόνο με το μέρος τους, με την έννοια ότι έχει ενδιάμεσες εκλογές ο Τραμπ. Θέλει πάση θυσία να κρατήσει το γαλόνι κάτω από τα 4 δολάρια. Είχε φτάσει στα 5. Προ-κρίσης ήταν στα 3. Τώρα είναι κοντά στα 4 και αρχίζει ξανά και ανεβαίνει. Και αυτό του κάνει πάρα πολύ κακό στο εσωτερικό, σε ενδιάμεσες εκλογές. Εδώ είμαστε.
2: Φθήρει όμως.
3: Είναι στα κάγκελα, οι οποίοι βλέπουν να καταστρέφονται.
2: Φθήρεται και το πολιτικό κεφάλαιο της κυβέρνησης. Σας λέω για να έχετε μια εικόνα εδώ. Είχαν γεμίσει νωρίτερα οι συνάδελφοί μας, ο Ιωσήφ Καλαμανάκης και η Αμαλία Κάτζου, με μηνύματα από κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται για τις τιμές στα πρατήρια. Θυμίζω ότι πρόσφατα, πριν από λίγες ημέρες, ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει ότι υπήρχε συμφωνία για πτώση στην τιμή 10 λεπτά στην μόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Αλλά εδώ σήμερα έχουν ανέβει ξανά. Είναι προφανές ότι έχουν, διαβάζουν διαφορετικά τις εξελίξεις. Θέλω να πω, ακούμε τον πολιτικό
3: λόγο. Καλά, ανέβηκαν 8% οι διεθνείς τιμές. Ναι. Είναι φυσικό και επόμενο σε ένα βαθμό, ξέρετε.
2: Θύρεται όμως και, πέρα... και το κεφάλαιο της κυβέρνησης με τον πόλεμο.
3: Καλά, σίγουρα. Σίγουρα, ό,τι και να λέμε, η κυβέρνηση την πληρώνει. Η κυβέρνηση, ενώ δεν φταίει, θέλω να πω, γιατί δεν είναι ακρίβεια Μητσοτάκη αυτή. Είναι ακρίβεια, αν θέλετε, Τραμπ. Ακρίβεια ορμούς.
2: Σε αυτό
3: θέλετε.
2: Βέβαια, σας λένε τα κόμματα της αντιπολιτευσής ότι εσείς θα πρέπει να μειώσετε τον φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ πάνω στο φόρο κατανάλωσης. Και ότι δεν το κάνετε και γι' αυτό σας, όχι σας προσωπικά, την κυβέρνηση, ενώ έτσι, την κατηγορούν.
3: Κοιτάξτε, η αγορά για να ισορροπήσει θα πρέπει να μειωθεί η ζήτηση, εννοώ παγκοσμίως, διότι εάν δεν μειωθεί, αυτή τη στιγμή λείπουν από την αγορά 12-13-14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, έτσι δεν είναι. Εάν όλοι αρχίζουν και μειώνουν τις τιμές αντί να αυξάνονται και η ζήτηση συνεχίσει να είναι στα 12, δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός, δεν πρόκειται να ισορροπήσει ποτέ η αγορά.
1: Ναι. Τώρα, να δούμε
3: η κυβέρνηση, κοιτάξτε, και έκανε και fuel pass και επέστρεψε πίσω χρήματα και παίρνει όλα τα μέτρα που μπορεί στα πλαίσια. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Κανείς δεν θέλει να αυτοκτονήσει πολιτικά. Κανείς δεν έχει χρήματα τα οποία τα κρατάει σε ένα πουγγί και δεν τα δίνει αν μπορεί.
1: Καλά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι υπάρχει θέμα προτεραιότητων. Έχει άλλες προτεραιότητες η κυβέρνηση και άλλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Τα καρτέλ,
1: οι μεσάζοντες, ναι, ναι, ναι. ΦΠΑ, φόρο στο φόρο στα καύσιμα. Εντάξει. Υπάρχει μια ολόκληρη παρουσίαση προγράμματος.
3: Ακούστε, επειδή είμαστε παλιοί εμείς, τον πόλεμο της ντομάτας, δεν ξέρω αν τον θυμάστε εσείς, με τον Βασίλη Κεδίκογλου τότε υπουργό εμπορίου.
2: Από περιγραφές.
1: Ναι, από περιγραφές.
3: Αγέννητοι, εμείς λοιπόν που τα έχουμε ζήσει. Πολεμάει τους μεσάζοντες στο Πασόκ από τη δεκαετία του 80. Λοιπόν, εντάξει τώρα, αυτά είναι για να είχαμε να λέγαμε. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι και να πατάς τι εσχοκέρδια και γίνανε 18.000 πέρσι. Προφανώς. Αλλά από ένα σημείο και μετά έχουμε μια αγορά η οποία είναι πολύ εξαρτώμενη από τα εισαγόμενα πετρελοειδή, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικονομία. Ένα. Έχουμε μια αγορά η οποία έχει ανάπτυξη και άρα έχει μια πληθωριστική πίεση αναγκαστικά και λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο κλείνει και πέφτουν κάποια επιπρόσθετα δισεκατομμύρια στην αγορά. Παρόλα αυτά, ο πληθωρισμός είδατε ότι έπεσε τον Ιούνιο μία μονάδα και δεν είναι και τόσο μακριά από τον μέσο ευρωπαϊκό και ο συνολικός πληθωρισμός της διακυβέρνησης Μητσοτάκη από το 19 είναι κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Είναι κοντά στο 22-23% όταν ο ευρωπαϊκός είναι στο 29%.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τον χρόνο των εκλογών. Ο
3: Πρωθυπουργός... Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόβλημα και καταγράφεται στις...
1: Καλά, στις δημοσκοπήσεις παντού καταγράφεται.
3: Στις δημοσκοπήσεις, αλλά να σας πω το άλλο. Δεν είναι τόσο πρόβλημα ακρίβειας κατά τη γνώμη μου,
1: αλλά...
3: όσο πρόβλημα χαμηλών μισθών. Στην Ελλάδα, παρά τις αυξήσεις που έχουμε δώσει...
2: Σωστά είναι αυτό.
3: Είχαμε μείνει τόσο πολύ πίσω τα χρόνια της κρίσης, είχαμε τέτοια βάθος κατάρρευσης μέχρι το 19, που ακόμα και αυτό το συν 42% που έχουμε δώσει στο βασικό μισθό, περί αυτού πρόκειται, το οποίο σε πραγματικούς όρους είναι συν 20%, έτσι δεν είναι, αναφέρεσαι τον πληθωρισμό, και το οποίο θα το δώσουμε κι άλλο παραπάνω τις επόμενες εβδομάδες, θα ξεπεράσει τα 950 όπως είχαμε υποσχεθεί πριν τις εκλογές, παρόλα αυτά δεν αρκούν. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί και οι πολιτικές δυνάμεις να μας εξηγήσουν, αυτό είναι το κρίσιμο, στο δρόμο προς τις εκλογές, αυτή την κουβέντα πρέπει να κάνουμε, πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα του Έλληνα ώστε να αυξηθεί ο μισθός του, να δουλεύει λιγότερο και να αμείβεται καλύτερα, να αμείβεται ευρωπαϊκά. Για να αυξηθεί η παραγωγικότητα χρειάζεται επενδύσεις, χρειάζεται να κάνει την Ελλάδα ελκυστική. Ο Αλέξης Τσίπρας την έκανε την Ελλάδα μη ελκυστική όταν κυβέρνησε.
1: Καλά, τώρα επανέρχεται με άλλες προτάσεις όμως, ανανεωμένες και τελείως διαφορετικές. Σε άλλο
2: και έχουν περάσει και 7 χρόνια που
3: υπάρχει
2: είναι.
3: Το εύκολο του λαϊκισμού, πώς θα μοιράσουμε, πώς θα δώσουμε, πώς θα κάνουμε. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος έκλεισε τις τράπεζες και παρέδωσε την οικονομία στους τοκογλύφους και την ελληνική επιχειρηματικότητα στο ξένο κεφάλαιο Μπιρ Παρά, θυμάστε, και δεν έφερε επενδύσεις στα 4 χρόνια. Εγώ θέλω να κάνω αυτή τη σοβαρή κουβέντα.
1: Ναι, αλλά εσείς κυβερνάτε 7 χρόνια, δηλαδή μην πάμε στο παρελθόν.
2: Είναι αυτό.
3: Εμείς είχαμε
2: και το άλλο, κύριε Κερίδη, είναι.
3: Σε σχέση με το 19, ναι. Είχαμε ρεκόρ ξένων επενδύσεων πέρσι, 12,5 δις. Είχαμε ρεκόρ δημοσίων επενδύσεων, 17 δις. Δεν σημαίνει ότι φτάνουν. Εγώ δεν το λέω για να.
2: Το άλλο που πρέπει να συνυπολογίσετε είναι ότι υπάρχει ένα 10%. Είχαμε τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο τη MRB την προηγούμενη εβδομάδα εδώ. Ένα 10 με 15% που είναι ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία. δεκαετία, μέχρι το 2023, αυτοί περιμένουν να ακούσουν τι θα κάνετε από εδώ και μπρος. Αυτό είναι, νομίζω, το διακύβευμα και το επίμαχο.
3: Προφανώς. Και αυτό πρέπει να είναι το κυβερνητικό αφήγημα στον δρόμο προς τις εκλογές. Ο κόσμος ψηφίζει για το μέλλον, δεν ψηφίζει για το παρελθόν. Θα εξηγήσουμε τα επιτεύγματα μέσα στις μεγάλες δυσκολίες. Έχουμε τρομερή μείωση της ανεργίας και μια οικονομία πλήρους απασχόλησης. Έχουμε αντιστροφή του brain drain. Έχουμε αλλαγή του παραγωγικού ποντέλου με αύξηση της μεταποίησης και των εξαγωγών. Η οικονομία μας είναι πολύ περισσότερο εξωστρεφής και δυναμική σε σχέση με πριν από 10 ή 15 χρόνια. Έχουμε αντιμετώπιση του δημοσίου χρέους, όπως δεν το είχαμε ποτέ στη μεταπολίτευση. Σήμερα η Ελλάδα αποταμιεύει αντί να ξοδεύει σε σχέση με το δημόσιο και ξεπληρώνει τα δάνεια του παρελθόντος αντί να δημιουργεί νέα που θα επιβαρύνουν τις επόμενες γενιές. Αλλά έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε στο ασφαλιστικό, στο δημογραφικό.
1: Άλλο μεγάλο πρόβλημα που εμφανίζεται και αυτό πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις.
3: Μα η Ελλάδα έμεινε πολύ πίσω. Κοιτάξτε, εγώ δεν τα λέω αυτά για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Τα λέω γιατί επειδή ταξιδεύω, όπως ξέρετε, είμαι σε όλες τις επιτροπές. Τώρα γύρισα χθες από το Δουβλίνο. Είχαμε την έναρξη της Ιρλανδικής Προεδρίας. Βλέπω ότι το γεγονός ότι συγκρινόμαστε με τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, πολλές από τις οποίες μας έχουν περάσει, έτσι, η Πολωνία, η Εσθονία, η Τσεχία, που ήταν πολύ φτωχότερες από εμάς πριν από 20-30 χρόνια, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας κινητοποιήσει. Και η αντιμετώπιση δεν βρίσκεται στο πώς θα μοιράσουμε λεφτά που δεν έχουμε. Η αντιμετώπιση είναι αν το πολιτικό σύστημα έμπειρο πια και όριμο από τη μεγάλη κρίση που περάσαμε σαν κοινωνία συνολικά όλοι μαζί θα πει τα δύσκολα.
1: Τώρα να δούμε λίγο το θέμα των εκλογών και ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους το 2027 όπως ο ίδιος έχει πει.
3: Αλλά δεν τον πιστεύει κανείς.
1: Αλλά δεν τον πιστεύει κανείς γιατί ξεκίνησε μια κουβέντα από τον πρόεδρο της Βουλής.
2: Και κάποιοι υπουργοί δεν τον πιστεύουν κύριε Κερίδη γιατί γυρνάνε συνέχεια στις περιφέρειές τους επίσης.
3: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν τον πιστεύουν ή αν τον θέλουν και τον πιέζουν. Γιατί υπάρχουν εισηγήσεις για πρόωρη προσφυγή. Δεν υπάρχει καμία φωλή. Εγώ, ξέρετε, μιλάω την αλήθεια. Δεν μπορώ τώρα να κρυβόμαστε. Θεωρώ ότι ο ίδιος ο Μητσοτάκης δεν το θέλει. Το μέσα του, το είναι του, τα θέλω του, το DNA του είναι υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας. Το απέδειξε και την προηγούμενη φορά.
1: Άρα το θέμα είναι ποιες εισηγήσεις είναι περισσότερες. Αν είναι εκείνες που είναι για πρόωρες εκλογές ή εκείνες. Ναι.
3: Ναι, που του λένε ότι έλα στη Θεσσαλονίκη. Και μέτρησε τα κουκιά γιατί ξέρετε πολλά μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγες μέρες και ώρες στην πολιτική και αν είναι κάντο γιατί δεν έχει νόημα να το παρατείνεις.
1: Εσείς σε ποια πλευρά είσαστε?
3: Εγώ νομίζω ότι εν τέλει θα επικρατήσει το θέλω του.
1: Ναι.
2: Και αφού μας τα λέτε έτσι ωραία, εγώ να ρωτήσω και για τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι πρόβλημα κύριο Σαμαράς για την Δημοκρατία κύριε Κερίδη?
3: Καλά, είναι πρόβλημα σίγουρα και για τη Νέα Δημοκρατία και για την Ελλάδα κατά συνέπεια και για τον εαυτό του, αλλά...
2: Λέτε πρόβλημα για την Ελλάδα, είπατε.
3: Πρόβλημα για την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι όταν αφετηρία της σκέψης μας είναι ότι η βέλτιστη λύση στο ελληνικό πολιτικό πρόβλημα με δεδομένες τις θέσεις της αντιπολίτευσης είναι η τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, οτιδήποτε τη βλάπτει, βλάπτει και τη χώρα.
2: Μάλιστα.
3: Σας μιλώ σαν νεοδημοκράτης τώρα, έτσι.
1: Ναι.
3: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
1: Βέβαια, στις δημοσκοπήσεις υπάρχει και η άποψη των συνεργασιών. Το έχουμε δει σε παλαιότερες δημοσκοπήσεις που τάσσονται υπέρ μιας ευρύτερης κυβέρνησης.
3: Κοιτάξτε, αν ο κόσμος αποφασίσει, από εκεί και πέρα είδατε ότι το Πασόκ δυσκολεύεται. Θέλει Χάρη Δούκα. Δεν μπορεί. Γι' αυτό και πήγε βέβαια σε μονοψήφια μετά το συνέδριο. Διότι έχασε όλο τον κόσμο του κέντρου. Αλλά μιλάνε για προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν τους φτάνουν τα χάλια της Αθήνας. Πού τα βλέπουμε όλοι, τι σημαίνει προοδευτική διακυβέρνηση. Νομίζω ποτέ δεν ήταν σε χειρότερη κατάσταση. Θέλει να το κάνει και εθνικά. Και εκεί θα πούμε στον νεοδημοκράτη, τον γκρινιάρη, αυτόν που έχει παράπονα, δικαιολογημένα, δικαιολόγητα, θέμητα, ξέρετε, όλα μετά από 7 χρόνια. Πρόσεξε! Πρόσεξε, γιατί έτσι θέλανε κάποιοι να στείλουν μήνυμα στον Κώστα Μπακογιάννη και τελικά το πληρώσανε οι ίδιοι. Διότι αυτό το χάλι το σημερινό το πληρώνουν όλοι, όχι μόνο οι δημότες της Αθήνας και όλοι εμείς που περνάμε από
1: μάλιστα,
3: την Αθήνα και
1: Κερίδη.
3: Ζούμε στο κέντρο της Αθήνας και εσείς.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Κερίδη, να είστε καλά.
2: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ευχαριστούμε πολύ. Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι.
6: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
9: Περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση. Και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Με επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντά το Ιράν στα νέα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράν επιθυμεί να καταλήξει διακάω σε συμφωνία μαζί μας, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες τροχιάς για το δυστύχημα στη Χαλκιδική, όπου μετά από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με βιτιοφόρο έχασαν τη ζωή τους ο πατέρας, η μητέρα και το 6 μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε πριν από λίγο η Πόπη Τσαπανίδου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής. Δήλωνε ότι θα συνεχίσει ως ανεξάρτητη βουλευτής. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στα Χανιά.
6: Μητέρα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στον Κηφισό από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Κηφισίας Αθηνών Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας μέχρι Ρακλείου, από Μαραθώνος έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα σας. Είμαστε 36 λεπτά μετά τις 10. Είναι ένα δύσκολο πρωινό στους δρόμους Κουράγιο για να φτάσετε με υπομονή στην
1: Κεψυχραιμία. Σε λίγο θα έρθει ο Βολάνιος να μας πει την κίνηση.
0: Στη δουλειά σας.
1: Ναι.
0: Έρχονται τα μηνύματα. Ο φίλος μας ο Γιώργος Βοιατζής. Καλημέρα Γιώργο μας.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλαμαριά. Λέει πείτε στον κύριο Κερίδη. Γιατί λέει, συμφωνώ και εγώ ότι η αύξηση των εισοδημάτων είναι η λύση του προβλήματος. Πώς θα γίνει αυτό όταν δεν δίνει το 13ο και το 14ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Εδώ υπάρχει λέει, και ηθικό θέμα. Πριν ο υπουργός μας έλεγε να μην προσφύγουν, τους έλεγε να μην προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μόνο με τις αυξήσεις που δίνουν οι εργοδότες και η κυβέρνηση τους θα παίρνει πίσω κόβοντας βάουτσερ από τις κατασκηνώσεις και τους παιδικούς σταθμούς. Εξηγεί λοιπόν ότι βρίσκεται η κυβέρνηση, συμφωνώ και εγώ. Σε ένα κύκλο, σε ένα φαύλο κύκλο βρίσκεται. Έτσι.
1: Ναι, απλώς είναι παραδοχή αυτό που είπε ο κύριος
0: Κερίδης.
1: Το πρόβλημα είναι αυτό, έτσι.
0: Ξεχνάμε.
1: Η ουσία είναι αυτή.
0: Ξεχνάμε. Και ο φίλος μου ο Γιώργος πιστεύω ότι δεν το ξεχνάει. Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο. Έχουμε την εντύπωση όλοι ότι δεν περάσαμε ποτέ χρεοκοπία. Το τελευταίο μνημόνιο, λέω. Όλοι το ψήφισαν. Όχι όλοι, προσέξτε, όλοι κυβέρνησαν το ψήφισαν. Για να μην δημιουργήσουμε ζητήματα. Προφανώς τα κόμματα που δεν κυβέρνησαν δεν το ψήφισαν. Υπάρχουν υποχρεώσεις εκεί.
1: Και τι να κάνουμε το
0: όχι, αλλά βλέπω, ρε παιδί μου.
1: Σου λέει όμως υπάρχει καθημερινότητα.
0: Ναι, έρχονται οι πολιτικοί μας. Και είναι σαν να το έχουν ξεχάσει. Πάρα πολύ. Κυρίως από την αντιπολίτευση.
1: Η αντιπολίτευση κάνει κοστολόγηση.
0: Τι κοστολόγηση κάνει.
1: Κάνει κοστολόγηση. Στις όποιες προτάσεις της βάζει δίπλα και έναν αριθμό. Δεν ισχύει αυτός ο αριθμός. Είναι παραπλανητικός. Είναι... Βάζει αριθμό δίπλα.
0: Να πάνε λοιπόν όλοι τους. Η συμπολίτευση, η αντιπολίτευση. Σε μία αρχή κοινά αποδεκτή και θα από εκεί να παίρνουν τα χαρτιά. Να ξέρουμε και τι κάνουμε. Κάτσε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ότι κάνουν κοστολόγηση στην όποια πρόταση έχουν κάνει. Δηλαδή και το Πασόκ στη 13η έκανε κοστολόγηση. Είπε τόσα το πρώτο χρόνο, τόσα τον τρίτο χρόνο. Δηλαδή συνολικά τόσα.
0: Ότι έχουμε υποχρέωση για πρωτογενές πλεόνασμα. Το θυμούνται, θεωρείς, οι περισσότεροι πολιτικοί μας.
1: Είμαστε στο πρωτογενές πλεόνασμα. Τι να κάνουμε. Υπερπλεόνασμα, δεν είμαστε.
0: Ναι.
1: Υπερ.
0: Υπερπλεόνασμα. Αλλά το υπερπλεόνασμα.
1: Ας μείνουμε στο πλεόνασμα, στη μία λέξη. Στο υπέρ, ας το κάνουμε κάτι άλλο.
0: Προκύπτει λίγο από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Γιατί μέχρι σήμερα η φοροδιαφυγή ήταν πάντα σκυλιαλέστα.
1: Ναι. Προκύπτει.
0: Λοιπόν, έχεις να μας δώσεις πληροφορία. Α, δεν έχεις, τι έπαθες.

0: Και μετά από κάτι σπροξήματα, ένα πέρα, δώθε, έλα.
1: Ετοιμαζόμαστε για τα βράδια.
0: Εσύ
1: φύγε,
0: εσύ. Βρήκαμε τη φόρμα μας. Έλα,
2: καταφέραμε. Καλημέρα. Και σήμερα φορτωμένη μέρα από νωρίς. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, στο ύψος της Ηλιούπολης και του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης και της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Και έχουμε ουρές οχημάτων στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Εμείς πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε, το ξέρουμε αυτό. Η κίνηση είναι δραματική έξω. Είναι λίγο όμως καλύτερα από χθες.
2: Κάπως καλύτερα.
0: Έτσι μου φαίνεται.
1: Ναι, είναι καλύτερα.
0: Λίγο από
1: τώρα
0: χθες. Το πρωί σε σχέση με χθες, βρε Γιώργο. Χθες το πρωί ήταν σαν να ήσουν έδαινε στο αυτοκίνητο. Σήκωνες, ας πούμε, δεν έμενες εκεί. Μάλιστα. Δεν ήταν. Αυτό εννοώ.
1: Μάλιστα. Αυτά, κύριε Παναγιώτη.
2: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει φρέσκια είδηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα σε λίγο θα την κουβεντιάσουμε.
0: Ναι, θα
1: αλλά ήθελα να βρούμε χρόνο για να κουβεντιάσουμε λίγο και στα πολιτικά. Ξεκινήσαμε να συζητάμε λίγο με τα μηνύματα των αγροτών. Να πιαστούμε λίγο, θα έλεγα, από την ιστορία αυτή που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και θέλω να βάλω 2-3 ερωτήματα.
0: Να πούμε ότι ανεξαρτητοποιήθηκε και η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, το τελευταίο πρόσωπο.
1: Το τελευταίο.
0: Δηλαδή,
1: τελευταίο
0: πρόσωπο
1: τελευταίο.
0: Που δεν έχει αναφερθεί τις προηγούμενες ώρες, γι' αυτό το αναφέρω.
1: Κοινοβουλευτική ομάδα με 7 βουλευτές.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι 47 ήταν οι βουλευτές που εξελίξαμε το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μετά 32 με την Νέα Αριστερά. Από εκεί στους 7. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Εξαιρώ βεβαίως αυτούς που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αναφέρουμε στον Νίκο Παπά, στην Εναδούρου, στον Χρήστο Γιαννούλη, στον κύριο Παύλο Πολάκη και στους υπόλοιπους που έχουν μείνει. Εγώ θυμάμαι, Ρίτσα Μπιζόγλη, εδώ στο Real FM, πάρα πολλούς από αυτούς που παραιτήθηκαν να παρελάβουν ραδιοφωνικά και όχι μόνο, και στη τηλεόραση και στον Αντένα και σε άλλο κανάλι. Και να λένε πόσο περήφανοι είναι για το κυβερνητικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Το έχουν υπερασπιστεί και μέχρι τώρα το υπερασπίζουν.
1: Μέχρι προχθές κάποιοι.
0: Και εδώ και χθες που μιλήσαμε, δεν θυμάμαι και πάλι το ίδιο. Ναι.
1: Τους θυμάμαι λοιπόν να βγαίνουν και να συζητάνε για την αγάπη που έχουν στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για
0: αλήθεια αυτό.
1: Το εθνικό πλεονέκτημα.
0: Αλήθεια.
1: Είναι δυνατόν να υποβάλει πλεονέκτημα
0: Τσίπρα.
1: Ναι. Όχι τη αριστερά.
0: Ναι, αλλά βάζουν και τον Τσίπρα μέσα.
1: Τη αριστερά λέει. Είναι γιατί ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ανακατεύω τον Τσίπρα στο σχολείο μου. Ο Τσίπρας καλά κάνει και μπορεί να θεωρεί αύριο μεθαύριο ότι εκτός από την αριστερά εκπροσωπεί τη σοσιαλδημοκρατία, το κέντρο και την κεντροδεξιά. Είναι δικαίωμά του.
0: Πού θες να καταλήξεις.
1: Καταλήγω. Καταλήγω. Ναι. Όταν λοιπόν υπερασπίζεσαι το κυβερνητικό έργο του κόμματός σου και υποβάλεις παρέτηση και λες για προσωπικούς λόγους και δεν εξηγείς, ενώ μέχρι προχθές υπερασπίζεσαι, επαναλαμβάνω, τις κυβερνητικές μέρες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με συγχωρείς, αλλά εγώ σκέφτομαι πονηρά. Εκνευρίζομαι.
0: Τι σημαίνει για προσωπικούς λόγους.
1: Σου εξηγώ. Δεν μπορεί να υπερασπίζεσαι το σπίτι σου. Έτσι το παιδί έγραφαν οι περισσότεροι.
0: Δεν θέλω να συνεχίσω να είμαι σε αυτό το σπίτι. Υπερασπίζομαι λοιπόν το σπίτι μου, θα συνεχίσω. Αλλά δεν θέλω να μείνω σε αυτό το σπίτι.
1: Γιατί δεν θες.
0: Γιατί είναι δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Γιατί θες την επόμενη μέρα να έχεις βουλευτική αποζημίωση. Γι' αυτό, Ρίτσα μου, δεν θες.
0: Εννοείς ότι δεν παρετούνται
1: από όλα.
0: Πρέπει να παρετηθούν από όλα και από βουλευτές.
1: Ο Γιαννούλης πριν από κανένα δύο εβδομάδες στο Real FM μας είπε ότι εγώ κατά πάσα πιθανότητα μετά του ΣΥΡΙΖΑ θα πάω σπίτι μου. Θα τον έχουμε και σήμερα να τον ρωτήσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο παπάς, ο Νίκος ο παπάς εννοώ, μας είπε ότι θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Η Ρένα Δούρου το ίδιο έχει πει. Ο Παύλος
0: Μπλάκης το ίδιο. Αυτή δεν είναι αμετακίνητη. Αυτή είναι που θα ψηφίσουν και οι νέοι
1: πρόεδροι. Λοιπόν, εγώ στους υπολογισμούς μου έχω ηθικό πλεονέκτημα όταν πάω σε ένα κόμμα ή παρετούμε, αλλά δεν δίνω και την έδρα. Ανεξαρτητοποιούμε απλώς.
0: Α, λες αυτό που λέει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ δεν διαφωνώ. Και πηγαίνω. Ναι, εντάξει. Καλά κάνεις και διαφωνείς. Εσύ έχεις την άποψή σου και εγώ τη δική μου. Και πηγαίνεις σε ένα κόμμα για το οποίο χθες μας έλεγε, για παράδειγμα, ο κύριος Τεμπονένας και προχθές η κυρία Κωφονικολάκου, δεν έχει διαμορφώσει ακόμα πρόγραμμα. Οι άνθρωποι και καλά κάνουν και το
0: ίδιο. Διαμορφώνουν σιγά-σιγά. Ναι, ναι.
1: Λένε, θα πάμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης
0: και θα είσαι στην ολότητά του.
1: Άρα τι πας να ακολουθήσεις. Ένα πρόγραμμα που δεν ξέρεις. Πας να ακολουθήσεις ένα πρόγραμμα που δεν ξέρεις ή πας να τοποθετηθείς σε επίκαιρη θέση για την επόμενη μέρα, ώστε να εκλέγεσαι και να συνεχίσεις να παίρνεις βουλευτική αποζημίωση.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λες, Γιώργο.
1: Εγώ ρωτάω. Είπα, θα θέσω ερωτήματα. Εγώ δεν είπα ότι είμαι σίγουρος. Ερωτήματα θέτω.
0: Ναι. Και οι άλλοι. Αν θέτεις γενικά, λες.
1: Οι άλλοι που μένουν εκεί πίσω. Γενικά, ναι. Οι άλλοι που μένουν εκεί πίσω, εγώ ναι. τους αξιολογώ διαφορετικά πλέον. Γιατί στο δικό μου το αξιακό
0: το
1: σύστημα.
0: Γενικά, εσύ ναι. γενικά.
1: Στο ναι. δικό μου το αξιακό σύστημα, όταν ναι. μπάζει νερό το καράβι και φεύγουν και τα ποντίκια, εγώ μετράω ποιος μένει στη γέφυρα και στο εγκαναστάσιο.
0: Ναι, στο δικό σου αξιακό σύστημα.
1: Στο δικό
0: ναι.
1: μου.
0: Ναι. Ναι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Από τη δική σου πλευρά, όπως το λες, έχεις δίκιο. Υπάρχει δυνατότητα να εξαρτοποιήσει οποιοδήποτε που να σκεφτεί διαφορετικά. Υπερασπίζομαι το σπίτι μου, δεν σημαίνει ότι μένω στο ίδιο σπίτι για πάντα. Έχω μια άλλη προοπτική. Ίσως είναι πιο λογικό και πιο ηθικό.
1: Υπερασπίζομαι το σπίτι μου. Τι σημαίνει δεν μένω στο ίδιο σπίτι? Υπερασπίζουμε το σπίτι μου, αλλά υπερασπίζουμε και ένα άλλο σπίτι.
0: Αποχωρεί από το κόμμα. Πρώτη φορά βλέπουμε κόμμα.
1: Βουλευτές
0: να φεύγουν από κόμμα.
1: Γιατί αποχωρεί?
0: Πρώτη φορά το βλέπει.
1: Να μα το πει. Γιατί αποχωρεί?
0: Το είπε. Ο καθένα έχει βγάλει μια επιστολή επαρέτηση. Ότι φεύγω για του χι λόγου, για του ψι λόγου.
1: Δεν μου κάνει ο Φάμελος. Ο Φάμελος δεν υπάρχει. Πλέον.
0: Δεν είπανε. Δεν γράφουνε για Φάμελο. Κανεί δεν γράφει για Φάμελο. Αποχωρεί ο καθένα για τον καθένα.
1: Ο Κασελάκης δεν του έκανε. Τον πετάξανε όπω τον πετάξανε από το μπουζουξίδικο. Μαζί και όσοι τον πίστευαν. Μετά πάνε στο Φάμελο. Τώρα φεύγουν, αλλά δεν μα λένε γιατί φεύγουν.
0: Λες
1: και εμείς όλοι
0: ο καθένας έχει βγάλει μια επιστολή και εξηγεί τους λόγους που ο καθένας κρίνει ότι θα είναι. Γιατί δεν έχει δώσει την έδρα. Το πιο φυσιολογικό, όπως λες και εσύ, είναι να παραδοθεί η έδρα στο κόμμα. Αυτό είναι το πιο φυσιολογικό.
1: Το έκανε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και μπράβο του. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν παραιτήθηκε και είπε πάρτε και την έδρα.
0: Προφανώς μπορεί και εκείνοι το επόμενο χρονικό διάστημα να το δούνε. Δεν έχουν πάρει καμία θέση στην Ελλάδα. 100 φορές μας το έχουν πει τα στελέχη που εκπροσωπούν την Ελλάδα ότι δεν υπάρχει γραμμή προτεραιότητα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί εδώ συζητάμε για εγκληματικές κυβερνήσεις, για ηθικούς και ανήθικους, για συστήματα. Και όταν έρχεται η ώρα να κριθούμε στις πράξεις, εκεί φαινόμαστε λίγο διαφορετικοί από αυτά που λέμε. Εμένα εκείνη το πρόβλημά μου.
0: Α, σένα, ναι. Όχι, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω τελείως διαφορετικά. Υπάρχει δυνατότητα παρέτησης. Είναι οι πρώτοι βουλευτές που παρετούνται. Δεν είναι καθόλου ωραία εικόνα αυτή που είδαμε χθες στην πρώην αξιωματική αντιπολίτευση. 7 βουλευτές να ενκάθονται μέσα στα άδεια έδρανα. Εννοείται. Το τι θα πράξουν από εδώ και πέρα και παρακάτω δεν το ξέρω. Επίσης. Η Ελλάδα το έχει πει σε όλους τους τόνους. Έρθετε, δεν έρθετε, θα πάτε στο myelas.gr.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Εκεί θα πάτε, θα δούμε τι θα γίνει. Αν θα προχωρήσει ή δεν θα προχωρήσει.
1: Να πάνε όπου θέλουν. Δικαίωμά τους είναι. Αλλά ας διαμορφώσει πρώτα πρόγραμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Οι ίδιοι εκπροσωποί της λένε, παιδιά, εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να σας πούμε λεπτομέρειες. Για την παιδεία, για την οικονομία.
0: Λες να το διαμορφώσει και να παραιτηθούν μετά οι άνθρωποι.
1: Ρε, ας το ακούσουν. Αυτό δεν λέει. Συγγνώμη, να πάμε λίγο στα τυπικά. Να ξανασυστηθούμε σε αυτή τη χώρα.
0: Ποιες είναι οι θέσεις.
1: Άλλο αυτό. Και άλλο ποντάρο σε ένα δυνατό άλογο για να είμαι την επόμενη μέρα στο κοινοβούλιο. Λέω τώρα εγώ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι, δεν νομίζω είναι έτσι, γιατί έχει περιγράψει ακριβώς τι θα γίνει και περιγράφει τομέα-τομέα. Και όντως την ολότητά του το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν
1: ο κ. Στεμπονέας μας είπε ότι θα το ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα καθοδόν.
0: Άρα λες εσύ να κάτσουν λίγο ακόμα βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Και με τον καιρό σιγά-σιγά μόλιζουν το πρόγραμμα της Ελλάδας να φύγουν.
1: Φεύγεις και πας ένα κόμμα για το οποίο δεν ξέρεις ποιες είναι ακριβώς.
0: Δεν πήγαν στο κόμμα, δεν τους θέλει το κόμμα.
1: Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
0: Μα θα μπουν σε γραμμή προτεραιότητα.
1: Να πάνε μια βόλτα στο.
0: Φεύγουν για να, σωστό είναι αυτό. Αλλά αυτό έχει δρόμο ακόμα. Έχει ζυμώσει ακόμα
1: ναι,
0: για να
1: αλλά όμως εγώ έχω πρόβλημα με έναν τύπο ο οποίος βγαίνει και φωνάζει σε κάθε θέμα και είναι στα κάγκελα και υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Και καλά κάνει και τον υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά
1: και
0: δείχνει με τον δάχτυλο
1: η ανήθικη, η έτσι, η δεξιή που αυτό που εκείνο. Ναι. Και πάει και περιμένει τώρα με ποιο τρόπο θα βρεθεί σε ένα κόμμα το οποίο θα του δώσει θέση στα βουλευτικά έδρα.
0: Κάτσε να το δούμε, θα του δώσει.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Γιατί
1: είμαστε.
0: Ακόμα δεν είναι σίγουρο.
1: Έρχεται υπάρχει. Η ζωή μέσα σε μήνες, σε χρόνια και ναι. αποκαλύπτει.
0: Να πάμε στη διαφημίση, γιατί έχουμε μετά να βγάλουμε την Κάτια Καραχάλιου για το θέμα των διώξεων. Να πάμε, πάμε.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Σίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Per μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: ώρα είναι, ρε, είναι 52 λεπτά μετά τις 10. Πάμε σε λίγο στις 11. Και έχουμε Ευαγγέλια Αρετέο, γιατί είπαμε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μικροφώνησα.
1: Ο λίγον τι. Ναι. Ο λίγον τι.
0: Λοιπόν,
1: Βαγγέλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε πλέον στο τελικό στάδιο και ασκεί διώξει σε 22 κατηγορουμένους. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ένταλμα αυτό αφορά τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις και η δικογραφία έχει να κάνει με οργανωμένη απάντηση σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επίκεντρο ενισχύσεις που χορηγήθηκαν το 2021.
0: Βαγγέλη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτοί οι 4 για τους οποίους συζητάμε, είναι από αυτούς που γνωρίζουμε από προηγούμενες δικογραφίες ή είναι καινούργια πρόσωπα?
2: Αυτό προς το παρόν δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει, τουλάχιστον εγώ δεν έχω κάποια πληροφόρηση περισσότερη όσον αφορά τα ονόματα ή το ενδεχόμενο ονομάτων αυτών των 4. Αλλά έχουμε ουσιαστικά πλέον μια τελική κίνηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, θα ξεκινήσει και μια πολύ μεγάλη πολιτική, θα έχει μια πολύ μεγάλη πολιτική διάσταση, ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι είχε μέχρι τώρα η υπόθεση, και όλα δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς θεωρούν ότι η έρευνα έχει πλέον συγκεντρώσει επαρκείς
1: στοιχεία, λες εσύ, και αποδείξεις
2: για να περάσει αυτό το στάδιο, το επόμενο στάδιο της προκατακτικής.
1: Νομίζω, Βαγγέλη, ότι ήταν και άλλοι εν ενεργεία βουλευτές. Προφανώς αποσύρθηκαν τα ονόματά τους λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Δηλαδή, για τους 4 εν ενεργεία προκύπτουν τα αποδεικτικά στοιχεία, για τους άλλους δεν υπάρχουν.
2: Προφανώς, και γι' αυτό και περάσαμε σε αυτό το στάδιο των ποινικών διώξεων, όπου πλέον οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν σαφείς εξηγήσεις ενώπιον των αρμοδίων ευρωπαϊκών εισαγγελικών αρχών. Έτσι, έχουμε πλέον το τελικό ουσιαστικά στάδιο αυτής της διαδικασίας, γιατί από εδώ και πέρα αρχίζει ένας νέος κύκλος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια υπόθεση που είχε ξεκινήσει καιρό. Πόσο καιρό είναι, καιρό δεν είναι αυτό?
0: Η υπόθεση αυτή ως προς την δημοσιοποίησή της έχει κλείσει πάνω από ένα χρόνο. Πριν να 13-14 μήνες είναι η υπόθεση.
1: Και αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση και αυτή είναι αρκετό καιρό που τώρα έχουμε τις διώξεις. Δηλαδή και αυτή δεν τη συζητάμε καιρό, σωστά το λέω?
0: Βεβαίως το συζητάμε καιρό. Αλλά εγώ εδώ θέλω να βάλω και μία ακόμα συνιστόσα στο φίλο μας, τον Βαγγέλη, ο οποίος είναι πολύ καλά ενημερωμένος. Αν δεν το γνωρίζει, το δικαιολογώ. Ειδικά είναι στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, είναι εξαιρετικός. Το τεχνικό έγγραφο, κύριε Βαγγέλη μας, το πόρισμα της κυρίας Παρασκευής στη Χεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει φτάσει στα Βρυξέλλες ή όχι ακόμα?
2: Σε αυτό δυστυχώς δεν έχω γνώση. Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Το λέω γιατί είναι ένα έγγραφο για το οποίο συζητήσαμε πάρα πολύ εδώ στην
2: ναι,
0: Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Το οποίο είχε μια πορεία χρονικά. Συνέπεσε δηλαδή με τη συζήτηση που γινόταν στο Κοινοβούλιο για εξεταστικές επιτροπές και για την δεύτερη δικογραφία. Από το 1,2 εκατομμύρια ευρώ είχε κατεβάσει, τις υποψίες για ζημιά στα κοινοτικά χρήματα στα 115.000 ευρώ και είχε απαλλάξει περισσότερους από τα πολιτικά πρόσωπα. Γι' αυτό λέω, αν έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το έγγραφο της κυρίας, το πόρισμα μάλλον της κυρίας Παρασκευής στη Χεροπούλου.
2: Δεν το ξέρω, αλλά λογικά θα υποθέτει κανείς ότι έτσι όπως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σίγουρα θα έχει λάβει υπόψη της και αυτήν.
0: Το πρόβλημα μας, κύριε Βαγγέλη, είναι ότι έτσι όπως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν μπορώ εγώ να καταλάβω, εγώ προσωπικά, γιατί δεν εστάλει το έγγραφο στο Κοινοβούλιο το συγκεκριμένο. Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα, δηλαδή. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα τι θα γίνει από εκεί και μπρος.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή εκπομπή.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, γεια.

0: Τα τέσσερα ονόματα τα οποία τα βλέπουμε τώρα και στην δημόσια τηλεόραση των πολιτικών, για τους οποίους μας είπε ο Βαγγέλης Αρετέος, από ό,τι καταλαβαίνω είναι τέσσερα ονόματα που έχουν ήδη συζητηθεί.
1: Ναι, είναι ονόματα που τα ξέρουμε πάνω.
0: Τα ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Τώρα εμείς θα σου πρώτα μην τα πούμε τώρα, δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση.
1: Όχι, δεν έχουμε. Τουλάχιστον, απλά το βλέπουμε τώρα, βλέπουμε τα ονόματα κι εμείς, αλλά δεν έχουμε την επίσημη ενημέρωση.
0: Αναλυτικό ρεπορτάζ στο real.gr και στο nikos.gr αυτή την ώρα για το θέμα. Προφανώς και θα έχει εξελίξεις. Είπαμε, είναι ένα καλοκαίρι γεμάτο από πολιτικό καύσωνα. Γιατί ακόμα κανονικό καύσωνα δεν έχουμε δει. Ζεστάθηκες καθόλου εσύ?
1: Έρχεται τώρα ένας καύσωνας ημέρας. Ναι. Έχουμε ημέρας. Αυτό της Ιταλίας. Ναι.
0: Αύριο που είναι Παρασκευή και κλείνουμε φίλο.
1: Ή Σάββατο, νομίζω Σάββατο. Ναι. Έρχεται αυτό της Ιταλίας, τα σαραντάρια. Και μετά έρχεται ένα κύμα με αρκετά μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, όπου κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχει 27 βαθμούς και το βράδυ σε αρκετές περιοχές θα χρειάζεται ζακέτα.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Real FM. Η ώρα είναι 11.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει για τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Στο αρχείο τέθηκαν οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών. Περισσότερα στο nikos.gr. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η Πόπη Τσαπανίδου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής. Δηλώνει ότι θα συνεχίσει ως ανεξάρτητη βουλευτής. Με επιθέσεις σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντά το Ιράν μετά τα νέα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα. Η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει διακαώς σε συμφωνία μαζί μας, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουμε λόγο να τηρήσουμε τη συμφωνία εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της τροχέας για το δυστύχημα στη Χαλκιδική, όπου έπειτα από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με βιτιοφόρο έχασαν τη ζωή τους ο πατέρας, η μητέρα και το 6 μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για τοκογλυφίες και εκβιασμούς, εξάρθρωσαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στον Κηφισό, από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Κηφισίας, Αθηνών, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στα πρώιμη τελικά του τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο της σφαίρισης του ΟΑΚΑ, προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη κερδίζοντας με 2-0 σετ τη Βρετανίδα Χαριέτ Ντάρτ. Επόμενη αντίπαλος αύριο, η Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πέμπτη σήμερα, ούτε την ημερομηνία δεν είπαμε. 16 του μήνα, έτσι. Δεν έχουμε τίποτα. Κατευθείαν στην είδηση, βαθιά. Πέφτουμε πάνω κατά πάνω, ρε παιδί.
1: Στην ατάκα του κυρίου Κερίδη, ότι κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία, κάνει κακό και στην Ελλάδα ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και ότι ο Πρωθυπουργός.
0: Και ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις για πρόορες εκλογές. Ο Βολάνιος τι κάνει, το τζολιά.
1: Κάθε και περιμένει εδώ μέσα μας. Έμαθε ποιος είναι ο Τόνι Κούκοτς που σου λέει.
2: Έμαθα, αλλά δεν μοιάζω πολύ.
1: Δεν μοιάζει πολύ.
2: Είχε πάντα πολύ μαλλί εκείνος. Εγώ...
1: Γιατί εσύ δεν έχεις.
2: Και τώρα είναι κοντά.
0: Άμα το αφήσεις ακούρευτο.
1: Ναι.
0: Άμα γίνεις και εσύ.
2: Το προτείνετε δηλαδή.
0: Έλα, προχώρα.
2: Αφού έτσι ξεκινήσαμε.
0: Για πες μας τι κίνηση τώρα, για βάλε τα πράγματα σε μια σειρά.
2: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι.

0: στο ρεύμα προς Ελευσίνα και τουλάχιστον 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: 15 λεπτά είναι ακόμα.
0: Ναι, ναι.
2: Κακοφόρμησε το πράγμα. Και έχουμε και καλοκαίρι, παιδιά, συγκρατηθείτε. Μου πει έχουμε πάρει όλα τα αυτοκίνητα. Να κάνουμε τώρα.
1: Τι να κάνω, πώς θα φύγουν κιόλας. Μακάρι να φύγουν οι άνθρωποι να ξεκουραστούν, να διάσει και λίγο η πόλη. Λοιπόν, ευχαριστούμε Παναγιώτη. Πάρε τα μουσική σου και προχώρα, αγάπη μου.
2: Με αυτά που μας είπε, θα κρυώσει θάλασσα την επόμενη εβδομάδα. Τι να πάμε, εσύ, εδώ θα μείνουμε όλοι.
1: Ναι, τα κατάφερε. Μα γι' αυτό το είπα, για να είσαι στις επάλξεις. Ναι. Να πέσεις πάνω κατά πάνω στην είδηση. Ναι. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να καλείτε στο 211-200-8200 και θα ακούσετε την Βάσια Κούτρα. Στον ήχο εδώ μαζί μας η Κατερίνα Βουτσά, στα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανανού. Mail στο papakirialfm.gr.
2: Που είπα, είναι στο papakirialfm.gr, δεν είπες. Αυτό δεν είπες. Εντάξει.
1: Δεν το είπα.
2: Όχι, το είπες.
1: Γιατί με κάνει να μην το έχω πει, να το έχω σκεφτεί, αλλά να μην το έχω αποδώσει.
2: Να σας πω τώρα κάτι που σας ενδιαφέρει. Ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.

Αργό λίγο, γιατί βλέπω την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για, για τις διώξεις. Πριν από λίγη ώρα, λέει ο κύριος Μαρινάκης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχαιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία κατόπιν και δικού τους αιτήματος. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στη συνέχεια της προηγούμενης αρχαιοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου. Για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ισχύει αυτονόητα το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως, λέει ο κύριος Μαρινάκης, η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και των εκθέσεων που προσδιορίσαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημιάς. Και λέει για την αξιωματική αντιπολίτευση και τα λοιπά, οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη που βιάστηκαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκως, αναλαμβάνοντας το ρόλο αυτόκλητου δικαστή. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει, κάντε να αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες λοιπόν στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

0: Να σας πω και εγώ ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News αυτή την Κυριακή. Έρχεται με δύο περιοδικά, περιοδικό InStyle, Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γούντς και η Ισαμπέλ Υπέρ. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τέφος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού το κορυφαίο από επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή αποκαλυπτική Real News.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τώρα τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή
1: σας ημέρα, γραμματέα.
2: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές μας από τη Θεσσαλονίκη.
1: Α, στη Θεσσαλονίκη είστε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο να ζητήσουμε το σχόλιο σας για τις διώξεις 22 κατηγορούμενους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους 4 εν ενεργεία βουλευτές, οι άλλοι 7 φαίνεται ότι κρίθηκαν αθώοι.
2: Ακούστε. Το ΠΑΣΟΚ, το τεκμήριο της αθωότητας, δεν το βλέπει αλακάρτ. Είναι άλλο πράγμα.

0: πράγμα να αφαιθεί η δικαιοσύνη να κρίνει και άλλο πράγμα να χρησιμοποιείται ο νόμος περί ευθύνης υπουργών για να μην επιτρέπεται στη δικαιοσύνη να κρίνει. Αυτό θέλω να πω και να πω ότι η κυβέρνηση μπορεί να δίνει διάφορα πας, αμνηστία πας δεν μπορεί να δώσει.
1: Σε ποιες περιπτώσεις εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση εμπόδισε τη δικαιοσύνη, σε ποιες περιπτώσεις
0: πολιτικών? Για τους υπουργούς. Ενώ έγινε άρση ασυλίας, ναι, στους βουλευτές, mm-hmm, στους υπουργούς δεν έγινε άρση ασυλίας.
1: Αναφέρεσαι στον κύριο Βορύδη και στον κύριο Γεννάκη, υποθέτω.
0: Και στον κύριο Λιβανό και στην κυρία Ραπατζή.
1: Μάλιστα. Τώρα,
0: τα λέω αυτά.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, γιατί έχω ακούσει τον κύριο Βορύδη. Έχω ακούσει τον κύριο Βορύδη να λέει, όσοι συναδέλφους μας τον έχουν ρωτήσει, ότι εγώ ήμουνα αντικείμενο μιας επιτροπής. Βρέθηκαν μέσα και είχαμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε, λέει, ξέρω εγώ, περισσότερες από 100 καταθέσεις. Δεν είπε κάποιος κάτι συγκεκριμένο για μένα.
0: Ακούστε, κύριε Παγάνη, εγώ δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση είναι large όταν πρόκειται για την άρση ασυλίας βουλευτών και είναι πολύ strict όταν πρόκειται, λέει, μπάστα, όπως θα λέγαμε στα ιταλικά. Όταν πρόκειται για την άρση ασυλίας.
1: Αν είναι large η κυβέρνηση όμως.
0: Αν το κρίνουν οι πολίτες.
1: Κύριε Γραμματέα, αν είναι large η κυβέρνηση στο, υπό το πρίσμα που περιγράφεται, δεν είναι και ο τομέα της δικαιοσύνης του Πασόκ, κύριος Χρήστος Κακλαμάνης, ο οποίος είχε ερωτηθεί από συναδέλφους μας. Αν γνώριζε το Πασόκ για το πόρισμα Τιχεροπούλου, αν θα είχε καταθέσει αίτημα για προανακτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΗ και είχε απαντήσει όχι. Ορθά, κοφτά το είχε απαντήσει.
0: Δεν μπαίνω εγώ στην ουσία, δεν καταλάβατε. Εγώ με ρωτήσατε κάτι συγκεκριμένο για τη συγκεκριμένη δήλωση σήμερα και σας είπα.
2: Γραμματέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο.
0: Παιδιά, εγώ δεν την έχω διαβάσει.
2: Δεν μένω σε αυτό καθόλου. Δεν μένω στην ουσία. Εγώ ζήτησα.
1: Το ξέρουμε, το ξέρουμε.
0: Να κρίνω κάτι που δεν το έχω διαβάσει.
2: Μίλησα ένα σχόλιο. Απλά θέλω να σας πω ότι πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη.
0: Εμείς δεν προδικάζουμε κανενός την ενοχή, γιατί σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το ότι 7 εκρήθησαν ότι δεν υπάρχει θέμα και 4 οδηγούνται στο πλημμυριοδικείο, δεν κατάλαβα. Και αυτοί έχουν το τεκμήριο της αθωότητας, πρέπει να το σεβαστούμε, αλλά δεν κατάλαβα, δεν πάνε στο πλημμυριοδικείο.
1: Μάλιστα.
0: 4.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Γι' αυτό λέω, να είμαστε προσεκτικοί και επαναλαμβάνω, ακόμα και η πρόταση που είχε η κυβέρνηση για την αναθεώρηση του άρθρου 86, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δείχνει την υποκρισία του πράγματος.
2: Να αρθούμε λίγο στις προτάσεις που κατέβησε.
1: Συγγνώμη, στο οποίο όμως δεν συνενέσατε εσείς για να αλλάξει.
0: Όχι, δεν καταλάβατε. Μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
1: Για πείτε μας.
0: Εμείς
1: για το άρθρο 86 λέω.
0: Ακούστε, όχι, δεν καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Εμείς είπαμε ότι στο περιεχόμενο της αναθεώρησης θα το συζητήσουμε στην άλλη Βουλή. Που θα χρειαστούν 180 βουλευτές. Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή τώρα με 180 για να έχει 151 στην άλλη Βουλή. Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος, δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει με τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Έχει μια πολύ γενική ενημέρωση. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και όταν κάνουμε συζήτηση τέτοιου τύπου, δημιουργούμε σύγχυση στον κόσμο. Γιατί εμείς έχουμε προτείνει, για παράδειγμα, να αλλάξει το άρθρο για την αναθεώρηση και να είναι 180 στην πρώτη Βουλή και 180 στη δεύτερη. Τότε δεν θα μιλάγαμε. Δεν θα είχαμε αυτή την κουβέντα ανίσχυε.
2: Να δούμε λίγο τις προτάσεις για την παιδεία. Ένα έτσι με τίτλους που κατέθεσε χθες ο πρόεδρός σας, ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι. Ό,τι έχω διαβάσει θα σας πω κι εγώ.
2: Ναι.
0: Γιατί χθες είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή να μιλάω σε μια καταπληκτική εκδήλωση γεμάτη αίθουσα πριν το παιχνίδι Αργεντινή-Αγγλία στην Κατερίνη. Με πάνω από 200 άτομα. Η κεντρική αίθουσα στην Κατερίνη.
2: Προεκλογική δική σας ήταν ή είχε να κάνει με το κόμμα?
0: Εγώ δεν είμαι υποψήφιος.
2: Ωραία, αυτό λέω. Έχει να κάνει με το κόμμα, δηλαδή. Είχατε μια.
0: Στην Πασόκ εκδήλωση, ναι, 15 ναι. Ιουλίου, πάνω από 200 άτομα την Κατερίνη. Ας το τολμήσουν και άλλα κόμματα.
2: Ναι, είχε πολύ κόσμο, θέλετε να πείτε. Και αυτό όμως, μια και το θέσατε πριν, μας πείτε για την παιδεία που έχει ναι. μια ουσία. Δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτή η κίνηση ακούστε, μέσα στο, ακούστε, στον κόσμο δεν περνάει.
0: Ναι. Να το πω έτσι κάπως μεταφορικά. Υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές που βγάζουν τέλειες φωτογραφίες και υπάρχουν άλλες που βγάζουν στολές. Διαλέξτε την φωτογραφική.
1: Χαίρομαι μηχανή. Που το λέτε αυτό, γιατί εγώ είχα τη χαρά και την τιμή 5 χρόνια στο παλιό Μέγκα να δέχομαι τις οδηγίες του σκηνοθέτη μας, του Τάσου Μπερσίμ. Ήταν στο Μέγκα τότε.
2: Ναι.
0: Ο οποίος,
1: επειδή είσαστε παλαιός εσείς στο Πασόκ, τον έχετε δει κι αλλού. Στη συγκεντρώση Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Δηλαδή. Καλά, στο Πασόκ είμαι παλαιό μέλος, αλλά όχι κομματικό τέλος.
2: Αλλά τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, ότι δεν είναι η σωστή φωτογραφία, ας πούμε. Είναι, δεν έχει καθαρίσει η φωτογραφία ότι στον δρόμο προς εκλογές θα καθαρίσουν.
0: Οι πολίτες που τις βλέπουν κρίνουν. Αλλά σας είπα, 200 και άτομα εχθές στην Κατερίνη, ας δοκιμάσει κι άλλο κόμμα να το κάνει.
1: Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο που θέλω, γιατί είναι η κουβέντα με την οποία ξεκινήσαμε την εκπομπή, όχι μόνο αυτή, όλες οι εκπομπές ξεκινάμε δυστυχώς με αυτή την αφορμή. Ακρίβεια, κύριε Γραμματέα. Με ποιο τρόπο θεωρείτε, πώς θα μπορούσα, αν μπορείτε να μας πείτε 3-4 πράγματα που θα έκανε το Πασόκ αν ήταν η κυβέρνηση για να την αντιμετωπίσει, μέσα βέβαια σε αυτές τις καταιγιστικές εξελίξεις και τον πόλεμο και στην Ουκρασία και στην Ουκρανία και στον Περσικό.
0: Ακούστε, ναι, προσέξτε, εάν πάψουμε να χρησιμοποιούμε την ακρίβεια ως φόρος, πρακτικό μηχανισμό για να δημιουργούμε υπεραπόδοση της οικονομίας και των εσόδων και μετά να μοιράζουμε επιδόματα, θα συνεννοηθούμε για το τι πρέπει να κάνουμε για να αντιθασέψουμε την ακρίβεια. Έτσι, ναι. Λοιπόν, να δούμε τι έχουν κάνει άλλες χώρες. Γιατί δηλαδή στην Ελλάδα θεωρείται άβατο να μιλήσουμε για μείωση ΦΠΑ. Γιατί θεωρείται άβατο να μιλήσουμε για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Γιατί θεωρείται άβατο για να βάλουμε πλαφόν, ας πούμε, εκεί που θα ελέγξει τις χοντρικές, για παράδειγμα. Γιατί λέμε για 200 κωδικούς και μετά ψάχνουμε μια εβδομάδα να βρούμε τους 200 κωδικούς.
1: Το πράσινο μανταλάκι, το κόκκινο μανταλάκι, το μπλε μανταλάκι και είναι καθένας ξεχωριστός κωδικός.
0: Εντάξει, λοιπόν, ναι. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η ακρίβεια είναι η ακρίβεια που έχει, άλλο να το πω διαφορετικά. Ποια είναι η σχέση έμεσων και άμεσων φόρων στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Κυριαρχούν οι έμεσοι. Τι πληρώνουν τους έμεσους? Οι φτωχοί άνθρωποι και οι μεσαίοι.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Και αν δείτε από πού προέρχεται η υπεραπόδοση των εσόδων, προέρχεται από τους έμεσους φόρους.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εμείς αυστηρούς πραγματικούς ελέγχους, προσλήψεις προσωπικού για να μπορεί να γίνονται οι έλεγχοι, χρησιμοποίηση εργαλείων για να μειώνονται
3: δίκτυο οι τιμές,
0: έλεγχος στις τιμές από το χωράφι στο ράφι, πραγματικός έλεγχος των τιμών και μια πολιτική η οποία θα θέλει να σπάσει την καρτελοποίηση των τροφίμων.
2: Μάλιστα. Γραμματέα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε
2: πολύ. Να είστε καλά.
0: Το μήνυμα από την περιφέρεια που φέρνω, να ξέρετε.
2: Α,
0: είναι...
2: για πείτε μας, ναι.
0: Το μήνυμα που φέρνω από την περιφέρεια είναι ότι και το Πασόκ και τον Ιούλιο μήνα είναι απολύτως ενεργός, θα να έχουμε εκλογές την Κυριακή.
1: Πάρα πολύ, ρε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Γραμματέα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ήθελες, δεν ήθελες, δελτίο το κατάτησες. Το
2: κατάτησες. Ναι. Το φέρα από εδώ, το ζούπηξα από εκεί,
1: ξεκίνησε,
2: το πήγα από εκεί.
1: Έκανε πάσα τηλεοπτική 30 δευτερολέπτων.
2: Ναι.
1: Και ήρθε ο πρώτος καλεσμένος, μετά ο δεύτερος.
2: Δεν πρόλαβε άνθρωπος να πει τίποτα.
1: Ωραία είναι να σε παρακολουθάς.
2: Το ζούπηξα.
1: Σε βλέπω από εκεί.
2: Λοιπόν, μην ξεχάσετε ότι σήμερα τα μεσάνυχτα στον Αντένα θα μεταδοθεί η συνέντευξη που είχε δώσει η Μάρο Κοντού στην εκπομπή ενώπιον σε ενώπιον του Νίκου Χατζηνικολάου τον Ιανουάριο του 2020. Η σπουδαία ηθοποιός μίλησε για τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τα παρασκήνια και τα πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή της. Μια πολύ ωραία συνέντευξη, αξίζει να τη δείτε.

0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι στη συνέχεια, γιατί της λέω ότι ώρα της ζήτησας ότι το έχει κάνει δελτίο, έχουμε να συζητήσουμε ακόμα τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, αλλά θα προηγηθεί όμως η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σδούκου, την οποία θα την ρωτήσουμε για την υπόθεση αυτή.
1: Βεβαίως, για την υπόθεση αυτή, ναι.
0: Και πρέπει να κάνουμε καλή διαχείριση του χρόνου, κυρία Μπιζόβη.
1: Ναι, κύριε Παγάνη, έχετε δύο λεπτά όμως, εντάξει, δεν είναι, υπάρχει.
0: Δύο ολόκληρα λεπτά έχω.
1: Δύο ολόκληρα λεπτά.
0: Έχω συγκλονιστεί από την τραγωδία αυτή στη Χαλκιδική, με την οικογένεια που
1: συγκλονίστηκε. Απίθανο πράγμα. Ήρθε να πάνε διακοπές στη Χαλκιδική άνθρωποι και
0: μια και... οικογένεια. Και ένα 7χρονο
1: χαροπαλεύει
0: παιδί.
1: Το παιδί.
0: Ναι.
1: Το μωρό νεκρό, μάνα πατέρας επίσης, και το χαροπαλεύει το παιδί, έμεινε ορφανό, μακάρι να ζήσει. Αν και είναι πολύ
0: το διαβάζω στο real.gr και δεν, πραγματικά δηλαδή, δεν μπορώ να το διαβάσω.
1: Ναι, ναι, είδες καμιά φορά τι σου γράφει.
0: Το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι στη Μάνη, δεν ξέρω αν το είδες εσύ αυτό.
1: Ποιο?
0: Σε ένα ξενοδοχείο, ωραίο ξενοδοχείο. Έχεις πάει στη Μάνη, δεν είναι?
1: Έχω περάσει, έχω πάει.
0: Την πέτρα, τη θάλασσα, αυτό το φως,
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: θα συνδυάζει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, τα, το ξέρω.
0: Η Μάνη, πανέμορφη.
1: Ναι, είναι όντως πολύ όμορφη.
0: Και που κάθεσαι.
1: Και αν δεν έχω πάει τόσο με τον Ρογκάκο τόσο καιρό, οπότε είναι.
0: Μπράβο, ναι,
1: σαν,
0: σαν,
1: να σαν να είμαι κάθε μέρα στη Μάνη.
0: Φαντάσου, ναι. Βάλε τον εαυτό, τοποθέτησε τον εαυτό σου σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο.
1: Πίνω κάτι ή όχι?
0: Πίνεις κάτι, ναι, ναι. Πίνεις ένα, αυτό που σου αρέσει. Ένα ποτό,
1: ναι,
0: που σου αρέσει.
1: Μάλιστα.
0: Είσαι στη βεράντα.
1: Είμαι στη βεράντα.
0: Θαυμάζεις, βλέπεις θάλασσα.
1: Ήλιο, κατάσταση.
0: Ναι,
1: δώσε
0: όχι,
1: μου...
0: απόγευμα. Απόγευμα,
1: απόγευμα, απόγευμα, ναι. Δεν έχει και πολύ ζέστη.
0: Και βλέπεις, ναι, και μια πισινούλα από κάτω και λες, εντάξει, ρε παιδί μου, θάλασσα πάρα πολύ. Ρε, μπορώ να ανοίξω μια μπουκιά στην πισίνα. Και εκεί που κάθεσαι ξαφνικά ακούς ένα μπαμ και βρίσκεται αυτοκίνητο μέσα στην πισίνα.
1: Όχι, δεν το είδα αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτή θα μπορούσα να είμαι εγώ που θα ανοίξω.
0: Ανοίγει η πόρτα, βγαίνει ο οδηγός, βγάζει και το παιδί, είχε ένα παιδάκι πίσω. Ήταν και κάτι. Ευτυχώς ήταν καλά στην υγεία του.
1: Δεν λες που ήταν καλά οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δεν το είδα.
0: Το αυτοκίνητο στην πισίνα μέσα.
1: Θα μπορούσα να είμαι εγώ αυτή που είναι στο μπαλκόνι.
0: Θα μένεις.
1: Να ξέρεις.
0: Θα μένεις, θα έλεγες. Φεύγω τώρα. Διαμαρτύρομαι.
1: Κοίταξε, επειδή όταν πάει κάτι κόντρα, μου πάει κάτι κόντρα, δεν το πάω κι εγώ.
0: Φαντάζεσαι να λες τι ωραία πισίνα.
1: Δεν το πάω κι εγώ.
0: Φτάνει στο ξενοδοχείο τη και το απόγευμα.
1: Να σου έρθει το κεφάλι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται οδό.
0: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Ματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Φοβορής Αξελός. Ποινική δίωξη άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 22 προσώπων, μεταξύ των οποίων 4 ενεργεία βουλευτές, στο πλαίσιο της έρευνας για τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Πρόκειται για τους Παπακώστα, Σενετάκης, Κρέκα και Μπουκόρο. Στο αρχείο τέθηκαν οι καταγγελίες σε βάρος 7 βουλευτών. Αναλυτικά στο real.gr. Ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Όσοι μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων να ζητήσουν συγγνώμη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η Πόπη Τσαπανίδου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής. Δηλώνει ότι θα συνεχίσει ως ανεξάρτητη βουλευτής. Με επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντά το Ιράν στα νέα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράν επιθυμεί να καταλήξει διακάουσε συμφωνία μαζί μας, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Εγάλο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα, ανατμήματα σε Κηφισίας Αθηνών Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Νέο Ηράκλειο, από Μαρουσίως Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα, λατρεμένη Σόφη, Σόφη Μαραγκίδου. Όντως, οι τελευταίες, ειδικά το δυστύχημα με την οικογένεια, είναι θλιβερό, είναι τραγωδία. Λέει, είναι πολύ πιο θλιβερές, είναι χειρότερες, λέει, οι ειδήσεις από τα ανέκδοτα που μας λέει ένας καλός φίλος. Τώρα, μάλλον, βέβαια, πιάνει η Σόφη το περιστατικό που πήγα να σου περιγράψω με το αυτοκίνητο στην πισίνα.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω. Τι με κοιτάς, Κατερίνα? Σου έχει συμβεί αυτοκίνητο στην πισίνα? Όχι.

0: Λοιπόν, φαίνεται κυρίες και κύριοι ότι οι εξελίξεις τρέχουν και στην υπόθεση Νέστορα επάνω στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και προσαγωγή τέταρτου ατόμου. Τώρα θα δούμε τι είναι, θα δούμε ποιος είναι. Έχουν ήδη προφυλακιστεί οι τρεις, θα δούμε για τους υπόλοιπους.
1: Και θα έχω την εντύπωση ότι και στα δύο θέματα, και σε αυτό και στο θέμα της Μαρφίν, θα έχουμε εξελίξεις επόμενες
0: Ναι,
1: μέρες.
0: Γιατί δεν, είναι όλοι, δεν έχουν εντοπιστεί όλοι, έτσι. Μάλιστα. Όσοι συμμετείχαν σε αυτές τις ενέργειες, φωνικές, όπως αποδείχθηκε από τα πράγματα.
1: Πάμε προς το παρόν να δεχτούμε την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία είναι η εκπρόσωπος βεβαίως τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε ερωτήματα να θέσουμε, κυρίως προς την εξέλιξη αυτή για την δικογραφία του ΠΚΠ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, στη διάθεσή σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να ζητήσουμε ένα πρώτο σχόλιο για τις διώξεις στους 4 από τους 11 εν ενεργεία βουλευτές. Είδαμε και την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση που μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων. Και 4 πολύ δεν είναι.
2: Ναι, είναι διώξεις για τους 4 και αθώς για τους 7.
0: Ναι.
2: Να είμαστε αμερόληπτοι και αντικειμενικοί ως προς το αποτέλεσμα. Εγώ θα έλεγα, κυρία Μπιζόγλου, να το δούμε λίγο το πράγμα συνολικά. Είχαν έρθει αυτές οι δικογραφίες πριν από κάποιους μήνες που ζητούσαν την άρση της ασυλίας σε 11 βουλευτές. Εμείς δεν διστάσαμε καθόλου από την πρώτη στιγμή, το είπαν και οι ίδιοι βεβαίως, για να μην υπάρχει απολύτως καμία σκιά. Το αποτέλεσμα λοιπόν το σημερινό είναι ότι πράγματι έχουμε 4 περιπτώσεις βουλευτών που έχουν ασκηθεί οι διώξεις με βασική κατηγορία, γιατί τώρα αυτά είναι και τα πρώτα έτσι, στοιχεία. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε και πάρα πολλές λεπτομέρειες. Η κατηγορία αφορά ηθική αυτουργία. Το λέω, το τονίζω λίγο, γιατί δεν είναι ότι εδώ έχουμε κατηγορία ότι κάποιος έχει πάρει 1 ευρώ, ότι ζήτησε χρήματα, πήρε χρήματα, έβαλε χρήματα στην τσέπη.
0: Σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.
2: Ναι, νομικά το λέω, ηθική αυτουργία δεν είναι ότι παίρνω, βάζω χρήματα, ζητώ και παίρνω χρήματα. Εν πάση περιπτώσει είναι μια κατηγορία, δεν το συζητώ, βεβαίως σοβαρή, πρέπει να αποδειχθεί σε κάθε περίπτωση, δεν είναι καταδίκη, γιατί οι άνθρωποι έχουν τεκμήριο αθωότητας προφανώς, έχουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και την αθωότητά τους. Εμείς πάντοτε αυτό που λέγαμε στη Νέα Δημοκρατία και τώρα είναι ότι οι δικαστικές αρχές, η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της πάντοτε και καλά την κάνει, χωρίς παρεμβάσεις, ούτε και εμείς να βγάζουμε αποφάσεις από τα ραδιόφωνα. Αλλά το λέω αυτό όμως γιατί πρέπει να θυμηθούμε και κάτι. Πριν από λίγους μήνες είχε δημιουργηθεί τεράστιος θόρυβος γύρω από αυτό το ζήτημα. Δηλαδή μιλούσανε τότε για 11 βουλευτές, πολιτικός σεισμός, να το πω έτσι, μια υπόθεση δηλαδή που την παρουσίαζαν η αντιπολίτευση ότι είναι ένα αποδεδειγμένο σκάνδαλο.
0: Μα και 4 πολλοί δεν είναι. Έχετε δίκιο, άλλο 11, άλλο 4, αλλά και 4 είναι πάρα πολύ. Μιλάμε για ενεργεία βουλευτές, μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Όπως και να έχει, δεν είναι πολύ. Και 4 και ένα δηλαδή.
2: Ναι, προς Θεού, δεν πρόκειται να το υποτιμήσω. Θέλω να απαντήσω θεσμικά, αλλά δεν γίνεται όμως να μην σχολιάσω πολιτικά το ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα όμως από τον θόρυβο όλων αυτών των τεράστιο που είχε δημιουργηθεί και που, να το δούμε και λίγο ανθρώπινα, δημιούργησε ένα κόστος πολιτικό και προσωπικό σε κάποια πρόσωπα. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος βουλευτής σε μια μικρή κοινωνία, σε μια έτσι στην περιφέρεια, σε μια επαρχιακή πόλη ας πούμε, γίνεται δακτυλοδεικτούμενος στην κοινωνία. Αυτό, κυρία Μπιζόγλη, δεν σε πλήττει κοινωνικά, πολιτικά, επαγγελματικά?
1: Ναι, αλλά σας λέει τώρα η Ρίτσα ότι εξακολουθεί το πρόβλημα ένα και δεύτερον. Δεν ξέρω αν ακούσατε, μπορεί να μην τον ακούσατε, γιατί έχετε σίγουρα μεγάλο τεράστιο φόρτο. Νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μας είπε, μαζί με τα υπόλοιπα, η πλειοψηφία κοινοβουλευτική εμπόδισε την έρευνα με το νόμο περί ευθύνης υπουργών για τους 4, λέει, που έχουν διατελέσει οι υπουργοί. Θέλω να πω, σας χρεώνει και αυτό η αντιπολίτευση.
2: Εμείς να έχουμε εμποδίσει, που από την πρώτη στιγμή μονίμως απαντούμε ότι σεβόμαστε τις αρχές, τις διαδικασίες και άρσης ασυλιών και έλεγχο και έρευνα και τα πάντα όλα. Βεβαίως και οι κατηγορίες για τους 4 εν ενεργεία, για την ηθική αυτουργία είναι σοβαρές και πρέπει να εξεταστούν, αλλά να δούμε και αναλυτικά και σε ποια στοιχεία στηρίζονται και πώς τεκμηριώνονται και τι περιλαμβάνουν. Εγώ θα έλεγα ότι μέχρι τότε ούτε να προκαταλάβουμε τη δικαιοσύνη, ούτε να καταδικάσουμε τους ανθρώπους χωρίς απόφαση, να κάνει τη δουλειά της και στο τέλος θα κρυφθούν όλοι με βάση τα στοιχεία. Όμως, συζητάμε τώρα αυτό, αλλά να δούμε λίγο την ουσία της υπόθεσης για τον ΟΠΚΠ. Για τον ΟΠΚΠ έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Παγάνη, ότι είναι μια διαχρονική υπόθεση που έχει λάθη, παθογένειες, προβλήματα, τα οποία χτίστηκαν μέσα σε πάρα πολλά χρόνια. Εμείς βεβαίως και προσπαθήσαμε, η αλήθεια είναι σταδιακά, να διορθώσουμε κάπως αυτή την κατάσταση. Σας λέω πρώτη, δεν τα καταφέραμε στο βαθμό που έπρεπε. Και το έχουμε παραδεχθεί αυτό πάρα πολλές φορές, καθαρά. Όταν φάνηκε ότι αυτό το παλιό σύστημα, έτσι όπως δούλευε, δεν διορθωνόταν με μπαλώματα αριστερά και δεξιά, τότε πήραμε την απόφαση να κοπεί, όπως είχε πει τότε και ο Πρωθυπουργός, αυτός ο γόρδιος δεσμός και το περάσαμε στη διαδικασία στην ΑΔΕ. Αυτό έγινε με κόστος, γιατί κάθε αλλαγή προφανώς έχει τις δυσκολίες, αλλά σήμερα όμως μπορούμε να πούμε ότι αυτή η μετάβαση σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχει πετύχει. Γιατί αν δει κανείς το ύψος των πληρωμών που γίνονται σήμερα, θα δει ότι μέσα σε αυτό το εξάμηνο έχουν γίνει όλες οι πληρωμές που είχαμε δεσμευτεί ότι θα γίνουν. Υπάρχουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο. Αλλά σε όλο αυτό, κύριε Παγάνη, και κλείνω με αυτό και κυρία Μπιζόγλη, όταν η αντιπολίτευση μας κατηγορούσε και εξακολουθεί να μας κατηγορεί βεβαίως για τον ΟΠΚΠ, όταν πήραμε αυτή την απόφαση να περάσουμε τη διαδικασία στην ΑΔΕ, γιατί την πολέμησαν αυτή την αλλαγή, το καινούριο, που πολεμά τη διαφάνεια, που πολεμά ένα μηχανισμό.
0: Ναι, πλέον, να μείνουμε σε αυτό, κυρία Σδούκου.
2: Με περισσότερους ελέγχους. Αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χρυσόπη.
2: Καλημέρα.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Μια πολύ γρήγορη οφειλόμενη απάντηση στο φίλο μου τον Στέλιο.
0: Γρήγορη.
1: Στέλιο, το παλιόπαιδο.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, κύριε Στέλιο, ειδικά για τις θέσεις του Πασού για την παιδεία, σας πιάνω λίγο φάουλ. Στο real.gr, χθες το βράδυ, 20:35 ανάρτηση Ανδρουλάκης Εθνική Προτεραιότητα και Δημόσιο Αγαθό, η Παιδεία, αναλυτικά οι θέσεις. Γιώργος Παπανδρέου, ναι στην αλλαγή του άρθρου 16, όχι στα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Και Διαμαντοπούλου, Αριστοτέλης και Τεχνική Νοημοσύνη, το Πανεπιστήμιο του Μέλλοντος. Τρεις αναρτήσεις αναλυτικές. Το λέω, μας βάζετε.
0: Καλά, και εμείς το πρώτο θέμα που ρωτήσαμε στον κύριο Βαρδακαστάρη για την παιδεία ήταν.
1: Επειδή λέει, δεν βάλανε πουθενά.
0: Δεν το πρόσεξε, δεν το έχει προσέξει. Λογικό είναι, δεν μπορεί να μας προσέξει συνεχόμενα. Να πούμε λοιπόν ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά. Εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν το σπίτι, το τσέκαρες, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο, με εκείνη την εκκρεμότητα τι έγινε. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance. Για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι σου και να κλείσεις ραντεβού με τον ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγες λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει, τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Και να το ξαναπούμε άλλη μια φορά, έχουμε σύλληψη και τέταρτου ατόμου για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Τέταρτο άτομο πριν από λίγο έγινε γνωστό, απλά για να σας έχουμε πάντα ενημερωμένους.
1: Ευθύς αμέσως να υποδεχθούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Έχουμε λίγο χρόνο, θα το διορθώσουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Έχουμε κάνα 10 λεπτά και έχουμε.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γιατί είναι συνάδελφος πάνω απ' όλα. Καλημέρα.
1: Ξέρει,
0: καλημέρα. Έφυγε τρέχοντας πριν μας ακούσει.
1: Την έκανε. Τέτοια είσαι.
0: Εσύ από σένα γίνονται αυτά, όχι από
1: σου
0: μένα.
1: Σου δελτίο κάνει. Εμένα μου έχει δεν με έχει βγάλει
0: εμένα
1: ακόμα, άρα δεν θα
0: ξέρεις.
1: Με βγάλει. Τον άφησε στο παράθυρο να περιμένει, η Σέλιτσα.
0: Τον έχουμε τώρα, λες.
1: Έχουμε.
0: Καλημέρα.
1: Γιαννούλη.
6: Ναι.
1: Να τους, τον έχουμε.
0: Τώρα
1: καλημέρα
0: ναι,
1: σας.
0: Τώρα ναι.
6: Υπήρχε περίπτωση να λείψω. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, γιατί η δική σας προσωπική, το δικό σας προσωπικό στίγμα με οδήγησε να κάνω μια παρένθεση στο εμπάργκο της δημόσιας παρουσίας μου εν ώψη των εξελίξεων μέχρι να υπάρχει αποτέλεσμα και να μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά.
1: Σας ευχαριστούμε και πολύ και μας θυμάται.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε τώρα τι γίνεται, πού βρισκόμαστε. Πριν από λίγο παραιτήθηκε και η κυρία Πόπη-Τσαπανίδη, το τελευταίο όνομα αναφέρω, γιατί πια και εμείς την εικόνα που είδαμε χθες στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν πραγματικά απογοητευτική. Θέλουμε να μας δώσετε ένα στίγμα.
6: Κοιτάξτε να δείτε, απογοητευτικό θα ήταν να μην υπάρχει έστω ούτε μία πιθανότητα προοπτικής μιας στοιχειώδους προσπάθειας να επανεκκινήσουν κάποια πράγματα για να μην συμβούν σωρευτικά όλα τα λάθη από το 19 μέχρι το 26 σε λίγες μέρες. Ένα κόμμα το στέλνει στο σπίτι του ή στη Βουλή πλάος. Οι πολίτες, οι ψηφοφόροι. Και αυτό κρίνεται με εκλογές και όχι με δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι δεν πετάει κανένας και τη σκούφια του με την εικόνα μιας κοινοβουλευτικής ομάδας με 7 ή 8 συμμετέχοντες από 47, αλλά δεν μπορώ να υιοθετήσω και αυτές τις ακραίες και βερμπαλιστικές κρίσεις ότι είναι χειδαιότητα και ευτελισμός του κοινοβουλευτισμού. Χειδαιότητα και ευτελισμός του κοινοβουλευτισμού είναι να είναι οι μισοί βουλευτές της πλειοψηφίας υποδιερεύνηση από τη δικαιοσύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ευτελισμός του κοινοβουλίου είναι η καταπαραγγελία νομοθέτηση. Ευτελισμός της κοινοβουλευτικής αισθητικής δεν είναι οι 7 βουλευτές. Ευτελισμός είναι οι άβουλοι και μοιραίοι βουλευτές της συμπολίτευσης που ό,τι και αν τους πεις σηκώνουν το χεράκι αδιακρίτως.
0: Βλέπαμε την ανακοίνωση, σχολιάζαμε πριν από λίγη ώρα με τον Γιώργο εδώ, την ανακοίνωση των πηγών της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που καλεί τους βουλευτές. Ναι, αλλά έχετε άποψη. Ναι, αλλά έχετε άποψη όμως, κύριε Γιαννούλη. Καλεί τους βουλευτές που παραιτήθηκαν να παραδώσουν τις έδρες τους. ότι αποκτήθηκαν μέσα από την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμά του και τη συλλογική προσπάθεια χιλιάδων μελών και στελεχών, και όποιος επιλέγει να αποχωρήσει από αυτή τη συλλογική εντολή οφείλει να επιστρέψει την έδρα που κατέχει χάρη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Αυτό θέλω να σας θυμίσω ότι είναι και μια καταστατική υποχρέωση των υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάθε υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ υπέγραφε μια, ας το πούμε, δέσμευση, μια δήλωση συμμετοχής, ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης παραδίδει την έδρα στο κόμμα. Δεν τηρήθηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν τηρήθηκε στην πρώτη διάσπαση που έγινε με την Νέα Αριστερά. Δεν τηρήθηκε.
0: Και μιλάει και για σχέδιο προμελετημένο, σχέδιο πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, αν αποδειχθεί ότι αυτοί οι βουλευτές θέλουν να πάνε στην Ελλάς. Δηλαδή, είναι συγκεκριμένες οι δηλώσεις που έχουν αναφερθεί.
6: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν φτάσουμε στο σημείο να μπούμε σε μια ιστορική αποτίμηση το τι έγινε από το 19 μέχρι σήμερα, θα γίνουν γνωστά πολλά πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή υποστηριχτής σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ είναι όποιος οθεί τα πράγματα σε πρωτόγνωρες και πρωτοφανείς καταστάσεις.
1: Και μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ εννοείται.
6: Μέσα, μιλάω για μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή δεν είναι το πρόβλημα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα απέναντί μας. Μπορούμε να διατηρήσουμε την αυτοτέλειά μας χωρίς να εφευρίσκουμε αόρατους εχθρούς, συνωμοσίες, σχέδια, Ιουλιανά, αποστασίες κτλ. Ήταν κοινό μυστικό ότι ένα συγκεκριμένος αριθμός συναδέλφων άκουγε με πολύ προσοχή τον οδικό χάρτη για να ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά η μεγάλη εικόνα που όλους μας κινητοποιεί προς την ίδια κατεύθυνση είναι αν μπορέσουμε ο καθένας με τη μικρή ή με τη μεγαλύτερη συμμετοχή που μπορεί να έχει να υπάρξει ένα προοδευτικό μέτωπο που θα βοηθήσει να υπάρξουν πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, να μην συμβαίνουν αυτά που ντροπιάζουν τη χώρα και στο εξωτερικό με τα σκάνδαλα, τη διαφθορά, την διασπάυση δημοσίου και κοινωνικού χρήματος. Δεν πιστεύω ότι τα εσωτερικά μας αυτή τη στιγμή είναι το μείζον πρόβλημα της ελληνικής δημοκρατίας. Ελπίζω με σύνεση το Σάββατο να εκλέξουμε πρόεδρο στην κοινοβουλευτική ομάδα, να γίνει κεντρική επιτροπή και να συζητηθεί και ο δικός χάρτης των επόμενων κινήσεων. Το να επιλέγουμε εχθρούς που οι συνωμοσίες ή να υποδεικνύουμε χωρίς να λέμε ονόματα ευγενικώς και αορίστως δεν βοηθούν ούτε μας, ούτε την γενική απέτηση του 70% των πολιτών. Κάντε κάτι όλοι μαζί για να φύγουν.
1: Πάντως εγώ είμαι απόλυτο σεβασμό.
6: Κανένας δεν λέει κάντε κάτι όλοι μαζί για να βγει ο Γιαννούλης βουλευτής.
1: Στο γεγονός ότι εσείς κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε, δηλαδή αντιπολίτευση, και σας το δίνω αυτό και συνεχίζετε να το κάνετε. Φίλος ο οποίος μας ακούει, εγώ θα πάρω την παρατήρησή του και θα σας τη θέσω, σεβόμενος επαναλαμβάνω ότι κάνετε αντιπολίτευση. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, πραγματικά χαίρομαι. Λοιπόν, λέει φίλος, μου στέλνει το μήνυμα. Από την κυβέρνηση υπάρχουν 4 σε δίωξη για πλημελήματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλοι οι άλλοι αρχιοθετήθηκαν. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την Δυτική Μαγεία, υπάρχουν καταδικαστέντα στελέχη για υποθέσεις. Πώς λοιπόν δικαιολογείται η εικόνα που δίνει ο Γιαννούλης για τη διαφθορά και τα λοιπά και αυτά που μας περιγράψατε?
6: Γιατί οι υποθέσεις που διερευνώνται, κύριε Παγάνη, αφορούν τη διασπάθηση δημοσίου και κοινωνικού χρήματος. Μακάρι να είναι αθώοι όλοι. Έχετε την εντύπωση ότι έχω το φθόνο ή την νησικακία να καταδικάσω αθώο άνθρωπο? Όχι. Αλλά δεν έχω και την αυταπάτη ότι για τις υποθέσεις αυτές, σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών, έχει γίνει συνειδητή προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να βρεθούν σε ένα φυσικό δικαστή που θα τους απαλλάξει με δόξα και τιμή, εφόσον πραγματικά δεν έχουν διαπράξει αυτά για τα οποία διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πώς γίνεται μόνο με τον ορισμό της πλειοψηφίας με τους 150 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να βγάζουμε αθωωτική απόφαση? Στον αντίποδα λέω να μην βγάζουμε καταδικαστική εκ προημίου. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά και εκ προημίου να βγάζουμε αθωωτική χωρίς να δίνουμε τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να το διερευνήσει περαιτέρω. αναφέρομαι στις υποθέσεις Βορύδια, Βιεννάκη, τις πιο σοβαρές, τελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί να ρωτήσω κάτι, αποτελεί σημείο σύγκρισης η καταδίκη σε βαθμό πλημελήματος για τις τηλεοπτικές άδειες, είναι ίσης βαρύτητας? Δεν προσπαθώ να διακρίνω.
0: Ναι, για να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα να συγκρίνουμε.
6: Ναι. Τώρα μιλάμε για μήλα και πορτοκάλια.
0: Ναι. Να δούμε τώρα το θέμα της Προεδρίας του κόμματος. Φαίνεται ότι είναι δύο υποψήφοι, ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου. Μάλιστα, ο κύριος Πολάκης καλεί την κυρία Δούρου με όλους τους τρόπους να εγκαταλείψει.
6: No comment.
1: No comment.
0: No comment. Θεωρείτε ότι από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει, δεν θα είναι ομαλό όλο αυτό το πράγμα, τουλάχιστον το κλίμα? Γιατί το λέω αυτό, κύριε Γιαννούλη? Γιατί εσείς σας άνθρωπος παρακολουθείτε τις δηλώσεις. Δεν φαίνεται
6: μπορεί
0: ότι πάμε...
6: Μπορεί να γίνει ομαλότατο αν σταματήσουμε να ρίχνουμε νερό στο μήλο της έντασης.
0: Α, βέβαια.
6: Γιατί μια διαρροή κύκλων και όχι μια γενναία αυτοπρόσωπη δήλωση με το περιεχόμενο αυτό, φύγεση από την διαδικασία της υποψηφιότητας για να μείνω μόνο εγώ, γιατί μόνο εγώ μπορώ, με συγχωρείτε, με οδηγεί μόνο στο να μην συνεχίσω το σχολείο μου.
1: Και οι καμένες γέφυρες με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα βοηθούν. Στην επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
6: Καμένες είπατε?
1: Οι καμένες γέφυρες, καμένες γέφυρες. Η ανυπαρξία δηλαδή.
6: Η πολιτική, κύριε Παγάνη, χωρίς να θεωρηθεί υπεκφυγή, στα έτσι λίγα χρόνια, μάλλον είμαι αρκετά μεγαλύτερος από εσάς. Λοιπόν, έχω δει πάρα πολλές ανατροπές. Και έχω δει πάρα πολλές ανατροπές με δύο αφετηρίες. Όταν η ιστορία και η συγκυρία επιβάλλουν για το καλό του λαού, των εργαζόμενων, και η άλλη εκδοχή είναι όταν οι ανατροπές και οι αλλαγές επιβάλλονται από τη μεθοδοξία ή τις υπέρμετρες φιλοδοξίες κάποιων. Θέλω και επιλέγω να υπηρετήσω την πρώτη.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Γιαννούλη.
6: Ανατροπών, χωρίς αντιπαραθέσεις, με όλους όσοι μπορούν και θέλουν να συμβάλλουν στο να αλλάξει η μοίρα αυτού του τόπου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη.
1: Ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε μετά τον καταιγισμό, χωρίς ανάσα. Πάνω κατά πάνω.
1: Δελτίο έκανε.
0: Ναι.
1: Κοίτα και η βουτσά, είναι σε γρήγορση, τη βλέπεις.
0: Δεν έχει, δεν έχει.
1: Τι τα πέτω μάτι,
0: χαλαρώσει.
1: Μία αριστερά, μία δεξιά.
0: Γι' αυτό είναι, ξέρεις, τσίτα, είναι σε πρόγραμμα. Είναι και σε πρόγραμμα. Μάνος, Μπάμπης ακολουθούν. Να είστε καλά. Αύριο,
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Κατηγορίες σε 22 πρόσωπα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και 4 εν ενεργεία βουλευτές βλέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι αναφέρεται στα πορίσματα, πότε θα γίνει η κλήτευση των εμπλεκομένων. Οι συνθήκες του σοκαριστικού τροχαίου στη Χαλκιδική, κατά το οποίο ξεκληρίστηκε η οικογένεια. Νεκρίων.
9: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
10: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
11: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
10: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
11: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
13: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
14: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2.
15: Δελτίο ειδήσεων από τον Είναι Κεφαλονιά 89,2. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σε μια κρίσιμη πρωτοβουλία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας των πολιτών, υπεγράφει την Τετάρτη 15 Ιουλίου στην έδρα της Περιφέρειας Ιωνιονήσων το Μνημόνιο Συνεργασίας για την υλοποίηση της πράξης τοπικό σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές με εστίαση την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Το εν λόγω έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.952.674 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-2027. Επικεφαλής δικαιούχος πράξης είναι ο Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας, ενώ συνδικαιούχοι είναι η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, η ΔΕΙΑΚ, το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. On the fire. 4.457 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.415 παραβάσεις έλαβαν χώρα την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνία, εκ των οποίων οι 92 παραβάσεις στη Κεφαλονιά. Παραδόθηκαν την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο λιμενικό σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή 44 νέα οχήματα, τα οποία κατανέμονται άμεσα σε λιμενικές αρχές ανά την επικράτεια, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας του λιμενικού σώματος σε όλη την Ελλάδα. Η προμήθεια χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιήθηκε μέσω διαγωνισμών που ορίμασε η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικών του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου. Πάνω από 5.500 θέσεις εργασίας αναμένεται να λάβουν οι Δήμοι από το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανέργους άνω των 55 ετών σε ένα σύνολο 8.000 θέσεων που θα αφορά το σύνολο του δημοσίου τομέα. Αμέσως μετά την κυκλοφορία της στους κινηματογράφους, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έρχεται στην Ιθάκη για δύο δωρεάν προβολές 18 και 19 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στον Δημοτικό Κινηματογράφο Ιθάκης. Είναι μια ξεχωριστή πολιτιστική πρωτοβουλία χάρη στην ευγενική δωρεά του Πίτερ Αλεξιάδη σε συνεργασία με την ΑΜ και Λότο Φάγη και τον Δήμο Ιθάκης. Οι προβολές αυτές σηματοδοτούν την έναρξη ενός κύκλου προβολών της ταινίας στην Ιθάκη. Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα ακολουθήσουν και νέες προβολές. Η ομαδική εικαστική έκθεση «Η Ανάσα του Ωκεανού» φιλοξενείται στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολιοκέφαλος από 17 έως και 31 Ιουλίου σε επιμέλεια της Δόκτωρος Θαλάσσιας Βιολογίας και ανεξάρτητης επιμέλητριας εκθέσεων Νίνας Φραγκοπούλου, με τη συμμετοχή 16 καταξιωμένων καλλιτεχνών και την υποστήριξη του Δήμου Αργοστολίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επαρχίας Κρανιάς Ο Μπάλος παρουσιάζει την καθιερωμένη ετήσια χορευτική του εκδήλωση, αφιερωμένη στα επαγγέλματα του παρελθόντος, ως αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού και της παράδοσης, το Σάββατο 18 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Ξενία, 8.30 το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη. Η πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Κάστρο Αγίου Γεωργίου θα πραγματοποιηθεί στα Τραβλιάτα την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το βράδυ στο προάβλιο του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρα. Θα πραγματοποιηθούν τα εγγενεία έκθεσης παλαιών επαγγελμάτων σε μινιατούρες του Χαράλαμπου Μακρύ, έκθεση φωτογραφίας παλιών επαγγελμάτων, ομιλία, νοσταλγικές διαδρομές μνήμης στα επαγγέλματα των πατέρων και παππούδων από την Νίκη Μαζαράκη, συναυλία από τη γυναικεία χοροδία και μαντολινά του Αργοστολίου με τη μαέστρο Αλεξία Μαρτσέλου. Με 7 αθλητές και αθλητρές θα συμμετάσχει ο Ναυτικός Όμιλος Αργοστολίου στη δεύτερη τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης κατηγοριών κάτω των 13 και κάτω των 18, που θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ από 17 έως και 20 Ιουλίου.

Πέμπτη, 16 Ιουλίου, καλό σας μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι και η Κεφαλονιά 89,2 η αιστεία μας. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Ελευθερία Κουλουριώτη. 16 Ιουλίου και η Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Γιορτάζεται κάθε χρόνο 16 Ιουλίου με πρωτοβουλία της Αμερικάνικης ΜΚΟ, μη κυβερνητικής οργάνωσης δηλαδή, υπερασπιστές για τη διατήρηση των φιδιών. Η οργάνωση δημιουργήθηκε για να ευαισθητοποιήσει εννοείται το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τα χιλιάδες είδη φιδιών που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, να καταρρύψει τις προκαταλήψεις και παρανοήσεις για τα φίδια και να τονίσει τη σημασία της διατήρησής τους. Μάλιστα. Υπάρχουν περίπου 3.900 είδη φιδιών που απαντούνται σε όλες οι πύρους εκτός από την Ανταρκτική. Τα περισσότερα είναι χερσαία, αλλά μερικά κολυμπούν κιόλας, έτσι. Υπάρχουν δεκάδες είδη θαλάσσιων φιδιών που είναι ευρέως διαδεδομένα στον κεντρικό, ειρηνικό και τον Ινδικό ωκεανό. Τώρα τα φίδια είναι σεβαστά σε πολλούς πολιτισμούς και θρησκείες σε όλο τον κόσμο, τα βλέπουμε και να απεικονίζονται. Ανάλογα συνδέθηκαν με τη γνώση, τη σοφία, τη δύναμη, την ανανέωση, την αναγέννηση σε μια σειρά αρχαίων πολιτισμών. Βεβαίως, στην αρχαία Ελλάδα, για παράδειγμα, τα φίδια συνδέονταν με τη θεραπεία. Εξού και το φίδι στα φαρμακεία, αλλά και ως σήμα για τους γιατρούς. Ο Ασκληπιός, ο θεός της ιατρικής, απεικονίζεται με ένα σκύπτρο, πάνω στο οποίο τυλιγόταν συνήθως, αν δεν ήταν πλάι του, ένα φίδι. Δύο φίδια ήταν τυλιγμένα στο Κηρίκιον, το κύριο έμβλημα του θεού Ερμή. Τώρα, σε ορισμένες θρησκείες, ωστόσο, ναι. Όπως ο χριστιανισμός, τα φίδια συνδέονται με την εξαπάτηση και το κακό. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη γνωστή ιστορία της Εύας που εξαπάτησε.

Λοιπόν, αυτά. Ναι, και πολλά άλλα ακόμη αναφέρονται. Ορίστε. Ναι, υπάρχουν και συμβουλές. Εάν κάποιος έχει ένα κατοικίδιο φίδι, είναι καλό να μοιραστεί θετικές ιστορίες και φωτογραφίες στο κατοικιδίου, λέει, για να βοηθήσει τους ανθρώπους, τους άλλους, να καταλάβουν ότι τα περισσότερα φίδια δεν είναι καθόλου τρομακτικά ή επικίνδυνα. Μάλιστα.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Βαγγέλη και στην Αθήνα. Με το καλό λοιπόν να επισκεφθεί στην Κεφαλονιά για τις διακοπές σου. Ήδη για τις διακοπές του βρίσκεται στα Χαβριάτα ο πατέρας του, ο Διονύσης. Καλημέρα σας. Στο φίλο του τον Κώστα, στο Βικέντιο από το Λιξούρι στη Σιάτιλ, Λαδά, με τις πεντανόστιμες συνταγές της που σχεδόν καθημερινά της βρίσκεται στο inkefalonia.gr. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας, Σωτηρία στην Βουνόπετρα, στον κύριο Γιώργο. Στον Κεράσιμο από την Κοντογεννάδα, στον κύριο Γιάννη από τα Ζόρια. Στην Άννα από το Λιξούρι, τη Σοφία, την Αγγελική, την Ειρήνη, την Ευανθία. Τον Διονύση, τον Σταθάτο και την Πριγάδα του, τον Σπύρο, τη Μαρία, τον Νικόλα και τον Διονύση επίσης. Την κυρία Μαριάνθια από Λιξούρι, Μαριάνθια από Αργοστόλη. Τον κύριο Γεράσιμο από το Καλόν Όρος, τον Σεφή και τη Φιλανδία από τα Δελινάτα. Την κυρία Άννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα, τον κύριο Βάγγελη, κυρία Σπασία από Λακέτρα. Τον κύριο Γεράσιμο, κύριο Γιώργο από τα Κουρκουμελάντα. Την κυρία Νιώβη, την αρχόντισά μας από το Αργοστόλι. Χριστίνα και Παναγίδια Χειρός Λεωνιδάκη. Κρυθοστρό του 4. Στην κυρία Μαντώ, στην Ευατή Χαρίκλια, στη Μαντα Μαρία, στην Ολγίνα Κρίση, τον Θεόδουλο τον Σολομό, Παναγία Καβαλιαρά, το Χαραλάμπο από Βατήσια, Βασίλη από τον Αγιάννη το Ρέντι, Αναστασία Ελένη από Πολυγαλό.

Έως τούδε η πλήρης έκδοση της 16ης Ιούλιου περιλαμβάνει 159 σημαντικά γεγονότα, 44 γεννήσεις σημαντικών ανθρώπων και 50 θανάτους επίσης σημαντικών ανθρώπων. Επιλέγουμε για σας, για εμάς. Το 1054 ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. Σαν σήμερα το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Τα όνειρά μου, με συγχωρείς. Βαγγέλη, σίγουρα αυτό ήθελες να επισημάνεις. Δεν τα καταφέραμε να τα πούμε. Τα λέμε. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, με αγγλικό στίχο, παρακαλώ. Ανέμου σόγκ και θα το ακούσουμε βέβαια στα ελληνικά στο κλείσιμο της εκπομπής σήμερα. 1969, στις 16 Ιουλίου, εκτοξεύεται το διαστημόπλιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Νίλ Άρμστρονγκ, Μπαζ Όλντριν και Μάικλ Κόλινς με προορισμό τη Σελήνη. 2015, τι περίφημη χρονιά. Με 229 νέα από τα κόμματα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ έναντι 64 όχι, ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Σημαντικές απώλειες μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων 3 υπουργοί και 6 παρών, ενώ η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα απουσίαζε. 2016, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν, που επέστρεψε τις πρώτες πρωινές ώρες τότε στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορεί τον ημάμι Φετχολάν Γκιουλέν, που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το αποτυχόν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμη και με τη θανατική ποινή, την οποία σκοπεύει να επαναφέρει. 2016, τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk. Μάλιστα, εισέρχεται στον ελληνικό ενέργειο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό επιβαίνουν 8 άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα χωρίς διακριτικά. Πρόκειται για 2 ταγματάρχες, ένα λοχαγό, 4 στρατιώτες.

οδηγώντας και έναν πολίτη. Οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση όπου ζητούν πολιτικό άσυλο. Πρόκειται για στελέχη των ένοπλων δυνάμεων της Τουρκίας που στήριξαν το πραξικόπημα και αργά το βράδυ το ελικόπτερο παραδίδεται στην Τουρκία. 16 Ιουλίου του 1927 γεννήθηκε η Ρο Κωνσταντοπούλου, η Ελληνίδα ηρωίδα της αντίστασης. Έφυγαν από τη ζωή το 1874 ο Απόστολος Αρσάκης, Έλληνας φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός. Διατέλεσε μεταξύ άλλων και πρωθυπουργός της Ρουμανίας, παρακαλώ. 1985 έφυγε από τη ζωή ο Χάινριχ Μπελ, γερμανός συγγραφέας, ο οποίος τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1972 για τη χαμένη τιμή της Καταρίνα Μπλουμ. Περισσότεροι φυσικά και τον γνωρίσατε, τον γνωρίζετε. Το 1989 έφυγε από τη ζωή ο Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, έχει μείνει στην ιστορία, ελληνικής καταγωγής Αυστριακός διευθυντής ορχήστρας, ανεπανάληπτος.

5η 16 Ιουλίου, ο καιρός παραμένει γενικά αιθρίος σε καλή μου συνοδοιπόρη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθεια στα ορεινά Τσιπήρου της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στη Δυτική και Βόρεια Θεσσαλία, όπου εκεί υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Παράλληλα, οι βοριάδες θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στο Αιγαίο, φτάνοντας στα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και σε Κυκλάδες αλλά και νότιο ανατολικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο, εδώ σε εμάς, οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς, όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειο δυτικούς και τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Ανάσα. Ο συνδυασμός της έντονης ζέστης, της ξηρής ατμόσφαιρας και των ισχυρών βοριαδών δημιουργεί ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Γι' αυτό καλούνται οι πολίτες, καλούμεθα όλοι μας, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς θα παραμείνει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Τώρα, από την Τρίτη, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε μια αλλαγή του καιρού. Σημαντική την χαρακτηρίζουν, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες θα συγκρουστούν με τον πολύθερμο αέρα που θα καλύπτει τη χώρα μας. Το αποτέλεσμα θα είναι αισθητή πτώση θερμοκρασίας και εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων, που κατά τόπους μπορεί να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικότερα από την ερχόμενη εβδομάδα.

Λοιπόν, κάπου ψάχνοντας τα των ειδήσεων τα της επικαιρότητας, έπεσα σε ένα άρθρο μάλιστα το οποίο αναφέρεται στον τουρισμό. Αναφέρονται φθηνότερα πακέτα, αγωνία για τη σεζόν και πολύ περισσότερο από την ανατολική πλευρά της χώρας. Για όλα αυτά καθοριστικό ρόλο παίζει η κρίση στον Περσικό κόλπο βέβαια. Έχουμε συνέχεια. Τονίζεται ότι η μείωση στην τουριστική κίνηση τη φετινή χρονιά δεν αφορά μόνο τους εγχώριους ταξιδιώτες, οι οποίοι ούτως ή άλλως δυσκολευόμαστε εξαιτίας ακρίβειας και της οικονομικής στενότητας να προγραμματίσουν διακοπές, να προγραμματίσουμε κάποιοι. Λοιπόν, τώρα η πτώση σε κάποιες περιοχές στην κίνηση, εμείς τον Ιούνιο είχαμε σύν 9 και κάτι, πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την Κεφαλονιά, αλλά η πτώση στην κίνηση έχει φέρει ειδικές προσφορές, πανελλαδικά θα το πούμε αυτό. Υπάρχουν ωστόσο προορισμοί που κρατιόνται αρκετά υψηλά και προσδιορίζονται ή μάλλον δείχνουν Αιγαίο και μάλιστα Νότιο Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Κρήτη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές στους τουριστικούς προορισμούς, είναι γεγονός ότι η τουριστική σεζόν ξεκίνησε με αυτές να κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα από πέρσι. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο κύριος Τσιλίδης, ποιος είναι ο Τσιλίδης? Είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνδέσμων των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, Λύσανδρος Τσιλίδης. Όπως αναφέρει λοιπόν, η μείωση του τουριστικού ρεύματος οδήγησε τους επιχειρηματίες στο να προχωρήσουν σε μειώσεις. Οπότε οι τιμές κινούνται κατά κάποιο τρόπο κατά μέσο όρο σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρσι. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προορισμοί στους οποίους οι τιμές κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ακούστε τώρα τι ανέφερε. Ο κύριος Τσιλίδης το ανέφερε. Και μάλιστα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το έφερε. Κάποιες περιοχές τουριστικές της Κεφαλονιάς, μόνο σε αυτήν αναφέρεται, μόνο στην Κεφαλονιά αναφέρεται. Σε εμάς δηλαδή. Όπου κάποιος αναγνώστης κατήγγειλε στο Έθνος μάλιστα .gr ότι μία μερίδα γάβρο, λέει, την πλήρωσε 19,5 ευρώ, ενώ η τιμή μιας μερίδας μακαρόνια κυμαίνεται γύρω στα 16 ευρώ. 19,5 ευρώ η μερίδα γάβρο. Μάλιστα. Καλό διαφημιστήκαμε, φαίνεται.

και πώς να μην αναφερθεί κάποιος. Οπότε και η ομιλούσα στο... Μουντιάλ. Καλά, είναι απίστευτο το τι κραυγές ακούστηκαν χθες, δεν υπάρχει. Λοιπόν, μυθική Αργεντινή πραγματικά. Ξανά βρίσκεται στο τελικό του Μουντιάλ. Οι Άγγλοι δυστυχώς έμειναν εκτός. Η μυθική Αργεντινή λοιπόν του Λάιονελ Μέση το έκανε ξανά μετά την ανατροπή επί της Αιγύπτου και το σπουδαίο comeback με την Ελβετία στην παράταση. Λήγησε με αδιανόητη ανατροπή και την Αγγλία, παίρνοντας για δεύτερη σερή φορά το εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ. Ο Μέση λοιπόν και η παρέα του, πρωταθλητές κόσμου το 2022 στο Κατάρ, θα υπερασπιστούν το στέμμα του στο τελικό του Νιου Τζέρσι την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Ισπανία. Η Άλμπι Σελέστε δίνει το παρόν σε τελικό Μουντιάλ για τρίτη φορά στις τελευταίες 4 διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της, και θα διεκδικήσει το 4ο αστέρι στη φανέλα της μετά τις κατακτήσεις του 78, του 86 και του 22. Αντιθέτως, η Αγγλία πάγγιξε το όνειρο του τελικού για πρώτη φορά μετά το 1966, παρακαλώ. Απέτυχε. Δέχθηκε δύο γκολ στο 85ο και το 92ο από τον Έντσο Φερνάντες και τον Λαουτάρο Μαρτίνες, και ενώ είχε το προβάδισμα από το 55ο χάρη σε γκολ του Γκόρντον. Από ό,τι φαίνεται, το τρόπαιο δεν γυρίζει σπίτι.

Δυνατός αγώνας. Στο πρώτο δεκάλεπτο είχαν καταγραφεί 7 φάουλ, παρακαλώ. Στοιχείο που έδειχνε από νωρίς το κλίμα της αναμέτρησης. Λοιπόν, η Αγγλία άρχισε σταδιακά να δείχνει μεγαλύτερη διάθεση να βγει μπροστά. Αλλά τελικά όλα ανετράπησαν.

Τώρα, η Αργεντινή ετοιμάζεται για το μεγάλο τελικό της Κυριακής, επαναλαμβάνω, στη Νέα Υόρκη απέναντι στην Ισπανία, στην πρώτη του συνάντηση σε Μουντιάλ από το 1966.

στα κάθε μας. Και ολοκληρώνεται η ασφαλτόστρωση 400 μέτρων στις Μηνιές. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες με στόχο τη βελτίωση του οδικού δικτύου και την ασφαλέστερη μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου Μηνιές. Οι εργασίες αφορούν τμήμα της οδού Μάριου Γερουλάνου από τη διασταύρωση προς την παραλία Σπάσματα έως τη διασταύρωση με τον οικισμό των Μηνιών, καλύπτοντας συνολικό μήκος περίπου 400 μέτρων. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται σε εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του δημοτικού οδικού δικτύου. Και με την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης, ο δρόμος θα προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στους οδηγούς, καλύτερη πρόσβαση προς κατοικίες περιοχής αλλά και προς την παραλία Σπάσματα. Εξού και οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν ανακοινωθεί.

0: Τελευταία, πριν λίγες μέρες, είχε γίνει κάποια σχετική ενημέρωση στο Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης για τη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπλασης των πόλεων Αργοστολίου και Λιξουρίου. Λοιπόν, με μια ιδιαίτερα αιχμηρή δημόσια παρέμβαση, ο πρώην Δήμαρχος Παλικής Βασίλης Ρουχωτάς τοποθετήθηκε για την στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπλασης Λιξουρίου. Αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της διαβούλευσης που έκλεισε τυπικά 9 Ιουλίου συγκεκριμένα με έκτακτη συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Λιξουρίου, ενώ υπενθυμίζει ότι η διαδικασία είχε ξεκινήσει 18 Μαΐου του 2026 με την παρουσίαση της στρατηγικής στο Αργοστόλι. Θα περάσουμε να τον ακούσουμε τον κύριο Ρουχωτά να τοποθετείται στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο Λιξουρίου για αυτό το θέμα. Οι προτάσεις του είναι μελετημένες αρκετά, θα έλεγα. Πάμε.
1: Αλλά όλα ανοιχτά είναι. Όλα ανοιχτά με όλους.
2: Εντάξει, πάμε.
3: Ευχαριστώ, πρόεδρε, που έδωσε το λόγο. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο τεχνοκρατικά μπορώ στη μισή. Τεχνοκράτη μπορεί να είμαι στη μισή. Όλα όσα ακούστηκαν έχουν μία βάση, αλλά είναι εκτός του πνεύματος της πρόσκλησης. Σήμερα κλείνει η προθεσμία υπομονής στο κοντάσιο. Τι δεν έχουν περιόδους.
2: Διαβούλησης.
3: Όχι και υπομονής στο κοντάσιο.
2: Όχι.
3: Λοιπόν, και είναι και συγκεκριμένες οι οδηγίες που δίδονται για τον ΣΒΑ. Τι ζητάει, αστική αειφορία. Αλλά ό,τι παρατήρηση κάνω, μην το παρακάσεις προσωπικά. Ό,τι μου είχε μείνει στο κεφάλι από όσα άκουσα, το επισημαίνω απλώς για να δω αν είναι μέσα ή έξω από το πρόγραμμα. Λέει λοιπόν, τι οδηγίες μας δίνει. Βασική τομής παρέμβασης, λέει η οδηγία. Αστική αειφορία. Αναπλάσεις δημοσίων χώρων, ενίσχυση του αστικού πρασίνου, βελτίωση της αισθητικής και λειτουργικότητας των πόλεων. Αυτό, εκτός από τους επισκέπτες, απευθύνεται και στους κατοίκους, στους συμπολίτες μας. Δεν είναι για τους επισκέπτες. Μέσω όμως από αυτής της δράσης γίνεται και φιλικότερο προς τους επισκέπτες. Λέει, πάω στο άλλο, βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Σύνδεση τουρισμού, πολιτισμού και περιβάλλοντος με σεβασμό στη θέουσα ικανότητα της περιοχής. Αθεντικότητα βέβαια. Και έξυπνη διακυβέρνηση και ψηφιακός μετασχηματισμός. Εδώ το περνάω. Εγώ λοιπόν με βάση αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες έκανα και έκανα μια πρόταση η οποία είναι κατά τη γνώμη μου ολοκληρωμένη, καλύπτει αυτό που λέει η αστική αειφορία, η σημασία του που στοχεύει και καλύπτει αυτό που όλοι θέλουν. Δηλαδή την αναβάθμιση της πλατείας και της παραλίας, γιατί απλά εκεί είναι η ζωή όλων μας. Όλων μας. Από τον καιρό που εγώ ήμουν παιδί και κάναμε περίπατο στην παραλία, μέχρι τώρα στις πολιτικές συγκεντρώσεις κτλ. Άρα λοιπόν εκεί είναι η ζωή μας. Αναβάθμιση, θα το πω όσο γίνεται πιο επιγραμματικά. Αναβάθμιση της πλατείας. Αναβάθμιση του νότιου κρυπηδώματος. Αναβάθμιση του κεντρικού κρυπηδώματος. Χρησιμοποιώ τεχνικούς όρους. Και του βορείου κρυπηδώματος. Και προφανώς το ουσιαστικό που προσθέτει εκτός από τον τουρισμό και οικονομική ανάπτυξη και στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Η πρόταση αυτή έχει ξαναδιατυπωθεί. Ποια είναι αυτή η πρόταση? Να κάνουμε τουριστικό καταφύγιο στο νότιο κομμάτι, και το λέω τουριστικό καταφύγιο και όχι μαρίνα, γιατί έτσι διευκολύνεται η αρμοδότηση. Όταν πας στο Υπουργείο και πεις κάνουμε τουριστικό καταφύγιο, τα απαιτούμενα είναι πολύ λιγότερα από ό,τι να πεις μαρίνα. Και μετατροπή του τουριστικού καταφυγίου των λεγατάτων σε αλλιευτικό καταφύγιο. Αυτό το πράγμα στηρίζει και τον πρωτογενή τομέα και τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον τουρισμό. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, απλά όμως θέλω να πω σε απάντηση των παρατηρήσεων για τις μελέτες. Εκτός από το να κάνουμε διαγραμμίσεις και διάλειμμα, κάτι καλύτερο θα πρέπει να κάνετε ως Γενικό Ταμείο. Και γενικώς να επιβλέπετε, γιατί τώρα συγκρατούμε να μην το κάνω πολιτικό, Και γενικώς να βλέπετε τι καλό, τι σωστό και τι παράτυπο γίνεται μέσα στο κοιμάκι. Το βλέπεις, το καταλαβαίνεις ή δεν το βλέπεις.
1: Το βλέπω και καταλαβαίνεις.
3: Και τι κάνεις. Και τι κάνεις. Δεν το προχωρήσω περισσότερο γιατί δεν θέλω να περάσω το κλίμα. Πάω λοιπόν για το τουριστικό καταφύγιο, στο Νότο. Έχει κάνει η διαδικασία στο κύριο Δήμαρχος και είναι το πρώτο πράγμα που μπορεί να γίνει. Έχει κάνει βυθόμετρο. Δεν είναι. Έχει κάνει βυθόμετρηση. Τι χρειάζεται για να γίνει η μαρίνα. Εξαφές για να γίνει το βάθος του λιμανίου ανεκτό και λειτουργικό και τρεις λοκοί προβλήτες. Γιατί αυτό είναι το σχέδιο που δεν πρέπει να κάνει τίποτα άλλο. Σε πρώτη φάση του κάνει. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, το μεν ένα με ένα διαγωνισμό με σχεδόν έτοιμη μελέτη. Και το άλλο, επειδή είναι προμήθεια και συνηθίζεται στον τόπο μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, στο Λιψιόν και γενικώς. Προμήθεια τριών πρωτών προβλητών. Αυτά τα πράγματα ο Δήμος μπορεί να τα καλύψει με μία δική του πρωτοβουλία και μελέτη. Τόσο απλό είναι αυτό το πράγμα. Για να κάνουμε σκαφή είναι όση ώρα μιλάμε.
1: Την έχουμε έτοιμη.
3: Τις εξκαφίες. Που έκανα ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Άρα λοιπόν, η μία από τις προτάσεις μου, που είναι τουριστικό καταφύγιο και αλλαγή της χρήσης με τα λεγατάτα, είναι εφικτή αύριο το πρωί. Επίσης, οι πρωτοί προβλήτες για να δημιουργήσουν θέσεις για τον επιβλητισμό σκαφών είναι για αυτοί όση ώρα μιλάνε. Θα μου πεις τόσο αισιόδοξος. Ναι, γιατί το έχω ξανακάνει. Το έχετε ξανακάνει σε μεγαλύτερα και σοβαρότερα, αλλά κακώς. Λοιπόν, αλλά όμως γιατί αυτό είναι τρεις πρωτοί προβλήτες. Το κόστος για αυτά τα δύο πράγματα το έχω υπολογίσει στα 4 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, αλλά δεν είναι και η ουσία. Άρα λοιπόν, η μαρίνα είναι θέμα ελαχής του χρόνου και λίγης δραστηριότητας επιμέρους.
1: Επίσης, μελετικό
3: θέμα, κάτσε, να ανοίξει ο ελληνικό ταμείο. Έχεις οριστεί ως Δήμος διαχειριστής. Τα ξέρω και δεν τα ξέρεις εσύ.
1: Τη μελετικό θέμα, ποιο θα την κάνει.
3: Τη μαρίνα, πρώτα σου πω εγώ, ξέρεις πώς μπορεί να την κάνει και έχει γίνει. Και έχει γίνει. Λοιπόν.
1: Τώρα ξεκινάει την διαδικασία.
3: Ναι, σε χρόνο μηδέν αυτά μπορεί να τα κάνει. Σε χρόνο μηδέν. Θέλω λοιπόν να πω ότι από αυτά που συζητήσαμε, τέσσερα πράγματα. Η πλατεία, το νότιο κρυπίδο, το κεντρικό και το βόρειο. Τι ζητάει η πρόταση, πράσινη. Τι έχουμε προτείνει εμείς παλιότερα, μπροστά στο Λασκαράκο, να γίνει ένα πάρκο. Πώς θα το υλοποιούσα εγώ, με μια απευθείας ανάδειξη σε ένα κυποτέχνη. Η γη μου είναι πολιτική μηχανική. Σε ένα κυποτέχνη. Γίνονται λουλούδια για την δέντρα σε αυτή την περιοχή, βεβαίως. Το παράδειγμα είναι ζωντανό από τα υπάρχοντα. Τι θέλει, αφαίρεση του υπάρχοντος μαζώματος που είναι από το παλιό Ιξούρι, γύρω στους 60-70 πόντους. Όσους το διαβάσανε την πρότασή μου, λέει μέχρι τη στάθμη της αρρωτά της πλήμης, δηλαδή εκεί που φτάνει η παλήρια όταν έχει φούσκο, όταν φουσκώνει, και λίγο χώμα, υπερτικό ακόμα, που μπορεί να το κάνει με μια μικρή περίπτωση. Περιγράφω τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, ότι ο υποτέχνης για να φτιάξουμε ένα κήπο μπροστά στο Λασκαράτο, δεν νομίζω πως θα έχει περισσότερο από 15-20, αν δεν 30.000. Τι να κάνει, να μας πει μερικά δέντρα, μια διάταξη και μερικά βακτερία. Το θέλουμε αυτό, το προβλέπει η πρόταση. Ναι, το θέλουμε, το προβλέπει η πρόταση. Γιατί κολλάς ρουγοντάρα στο πράσινο, γιατί οι σύγχρονες τάσεις στις μαρίνες είναι όσο γίνεται πιο κοντά στο πράσινο. Άρα λοιπόν, στο πνεύμα της προκήρυξης είναι αυτά τα τρία πράγματα που σας είπα. Τι άλλο πλεονέκτημα η πρόθεση που κατέθεσα, ότι μπορεί να γίνει σε αθρωτά, δηλαδή κάθε μια δράση μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την άλλη. Η δε πλατεία που την έβαλα πρώτη αλλά πρέπει να γίνει τελευταία, έχει το εξής πρόβλημα. Θέλει μεγάλη προσοχή στη μελέτη και μεγαλύτερη στην ανάδεση και στην κατασκευή. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε, εάν βάλουμε χέρι στην πλατεία, ανατρέπει όλη τη ζωή της πόλης. Εάν λοιπόν πάθουμε ό,τι πάθαμε με τον ΔΔΕ και όχι μόνο, δεν θέλω να ξύπνουν τα πνεύματα, τότε καλύτερα να ξύπνουν τα μυαλά των ανθρώπων από τώρα. Άρα λοιπόν, η πρόταση δική μου είναι στο πλαίσιο της ΣΒΑ αρχίζει να γίνεται υλοποίηση από τώρα και οτιδήποτε άλλο κατετάθηκε και θεωρηθεί ωφέλιμο, κατ' εμένα έχει τελειώσει ο χρόνος, αλλά στην Ελλάδα είμαστε, όλες οι προτάσεις μπορεί να γίνουν αποδεκτές. Μπορεί να τις βάλουν. Είχε υποθεί κατά τη συζήτηση του Αποστόλη ότι ναι, μεν υπάρχει ένα ανώτατο όριο, αλλά καταθέστε προτάσεις ανεξαρτήτως προϋπολογισμού στα πλαίσια όμως του ΣΒΑ. Δεν θα λέει ο καθένας ό,τι θέλει, γιατί το ΣΒΑ μπορεί να πάρει το ποτάμι ξέρω που είπε κάποιος, αλλά προφανώς δεν παίρνει σχολιά. Δεν παίρνει σχολή μηχανικών. Δεν παίρνει τέτοια πράγματα. Είναι εκτός. Βεβαίως όλα αυτά είναι επιθυμητά. Θα πω και μια κακία. Ακόμα δήμαρχε, το κτίριο του μηχανουργείου δεν έχει γίνει και θυμάσαι που με έβριζες εδώ και δύο χρόνια.
4: Δεν σε
3: νομίζω. Καλά. Δεν έδειξε ότι πήγε ένας παράγοντας και καθυστέρησε την δημοπράτηση. Εγώ θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι. Και ξέρεις ποιο είναι το κακό. Ότι μπορείς να κάνεις μεγαλύτερο κτίριο. Αυτό είναι το δράμα μας. Λοιπόν, το κλείνω την παρένθεση γιατί δεν θέλω να δημιουργήσω το κλείνω. Με έναν νόμο λοιπόν, η πρόταση έτσι όπως την έχω κάνει είναι ακριβώς μέσα στο πνεύμα της πρόσκλησης. Είπε ο κύριος Μινέντες να θέλουμε και όλοι το λένε, να θέλουμε κοντά το εξούρι στο εργοστόλι. Αυτή τη στιγμή με το έργο που έχουμε κάνει στο γραφείο, να η απόσταση είναι 20 λεπτά. Όταν βγάλα τα τραπεζάκια στην παραλία, το εργοστόλι έτσι στο εξούρι. Όπως πάει στον Πόρτσολο να φάει κρέας, όπως πάει αλλού, στον Πόρο, στην Αγία Θημία κτλ. Εάν κάνουμε μία πόλη έτσι όπως την ονειρευόμαστε όλοι και αναβαθμίσουμε το μέτωπό της, θα έρθει το αργοστόλι στο εξούρι. Θα έρθει το αργοστόλι στο εξούρι. Άρα αυτό που επιδιώκει το ΣΒΑ, δηλαδή να γίνει ενιαία κατά κάποιο τρόπο η λειτουργία των δύο πόλεων, το υποστηρίζει. Δεν το επιτυχάει, το υποστηρίζει. Με αυτά λοιπόν, δεν θέλω να επιτεθώ περισσότερο γιατί υποθήκανε πολλά. Η πρότασή μου είναι πλατεία, παραλία, τουριστικό καταφύγιο νότια, αλλιευτικό καταφύγιο βόρεια. Αυτό είναι μια υπουργική απόφαση που είμαστε. Όση ώρα μιλάμε, την έχουμε πετύχει. Και ξέρεις ότι δεν υπάρχει πρόβλημα γι' αυτό. Το ξέρεις. Επίσης, η αναβάθμιση των τριπηδωμάτων. Και αυτή μπορεί να γίνει σταδιακά. Δηλαδή, όταν αρχίσει το λιμάνι, δημοπρατείς, το πιο εύκολο είναι το πάρκο μπροστά στον Ασκαλάτο. Θα μου πει γιατί πάρκο. Δεν έχει περισσότερο χώρο από ένα μισή στην άλλη πουθενά. Διότι στη διάρκεια της επισκευής του χώρου αυτού, σε αγωγό που είναι με τον αυτή τη στιγμή, το πετρέλαιο έχει πάγος ένα μέτρο. Άρα λοιπόν σου μένει 1,5 στρέμματος. Τι αν το κάνεις. Και σταματάω εδώ, τι.
4: Όταν λες τον Ασκαλάτο πίσω από
3: το. Ανατολικά.
4: Πίσω από το.
3: Ανατολικά, ανατολικά στο προσδιορίζω. Πώς το λένε, γεωγραφικά.
4: Μπροστά από τον Ασκαλάτο και το.
3: Λοιπόν, το λέω αλλά το εισέγγι με μέσα. Βλέπετε λοιπόν αυτή την πρόταση.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ρχωτά, ο οποίος αναφέρθηκε στην ευκαιρία που δίνεται αυτή τη στιγμή για αναβάθμιση στο παραλιακό μέτωπο του Λιξουρίου και ο ίδιος βέβαια ο Δήμαρχος Γιώργος Κατσιβέλης, ο οποίος ήταν παρόν και ήταν προακούσατε, ανέφερε ότι είναι ίσως ο μοναδικός που έχει ασχοληθεί ουσιαστικά με το πρόγραμμα, ο κύριος Ρουχωτάς, καταθέτοντας πλήρεις τεχνικά επεξεργασμένες και κοστολογημένες προτάσεις. Λοιπόν, είναι μια ευκαιρία την οποία δεν πρέπει να χάσει το Λιξούρι. Βεβαίως εναρμονίζονται κάποια πράγματα μεταξύ των δύο πόλων, Αργοστολίου και Λιξουρίου. Εκ των πραγμάτων, στην καθομιλουμένη λέμε, θα δείξει. Κατά πόσο θα εκμεταλλευτεί σωστά ο κάθε δήμαρχος την ευκαιρία που δίνεται μέσα από αυτό το πρόγραμμα.

Η πολυανομένο είναι η 13η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, Οδύσσια. Κάνει επίσημη πρεμιέρα στην Ελλάδα πλέον, με τις ειδικές προβολές να έχουν ήδη γίνει sold out. Η παραγωγή, γυρισμένη εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, έχει προκαλέσει συζητήσεις για τις επιλογές βέβαια του All Cast, του All Star Cast, ενώ οι πρώτες παγκόσμιες κριτικές είναι αποθεωτικές. Η ταινία βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων για τις επιλογές του casting, με την επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο σε διπλό ρόλο και τις δηλώσεις της να προκαλούν συζητήσεις. Η παγκόσμια πρεμιέρα στο Λονδίνο συνοδεύτηκε από εξαιρετικά θετικές αντιδράσεις, με τους κριτικούς να κάνουν λόγο για άψογη κινηματογράφηση και κορυφαίο κινηματογραφικό επίτευγμα. Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε όχι μόνο λοιπόν για το πολυετές βασανιστικό ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη, αλλά και για τους Έλληνες συνεφίλ, καθώς η πολύ αναμένωμανη, επαναλαμβάνω, 13η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν κάνει επίσημα πρεμιέρα σήμερα 16 Ιουλίου στους κινηματογράφους της χώρας. Το μέγεθος της προσμονής αποτυπώθηκε ήδη στα Village Cinema, όπου οι δύο ειδικές προβολές στα μεσάνυχτα Τετάρτης προς Πέμπτη και στις 4 τα ξημερώματα, παρακαλώ, έγιναν αμέσως short out. 4 τα ξημερώματα. Με προϋπολογισμό που φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, η Οδύσσια γράφει ιστορία ως η πρώτη κινηματογραφική παραγωγή που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Τα γυρίσματα διήρκεσαν 91 ημέρες και πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων στην Ελλάδα, την Ιταλία, το Μαρόκο, την Ισλανδία. Τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφει ο Χόιτε Βαν Χόιτεμα, τη μουσική ο Λούντβικ Γκόρανσον, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν ο ίδιος ο Νόλαν και η σύζυγός του Έμα Τόμας για την εταιρεία την Σαν Κόπι. Στην ταινία ο Ματ Ντέιμον ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, ο οποίος μετά την πτώση της Τρίας ξεκινά το γεμάτο κινδύνους ταξίδι για το βασιλείο του, ερχόμενος αντιμέτωπος με θεϊκές τιμωρίες, ναυάγια, πειρασμούς. Ο θρυλικός βασιλιάς θα παλέψει με μυθικά πλάσματα όπως ο Κύκλοπας, πολύφημος, οι Σιρήνες, με σκοπό να επανενωθεί με τη σύζυγό του Πινελόπη, παίζει η Άν Χάθαγουέι το ρόλο αυτό, και το γιο του τον Τηλέμαχο, Τόμ Χόλαντ, παίζει αυτό το ρόλο. Λοιπόν, δεν είναι απλώς μια ιστορία, είναι η ιστορία, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά τον Απρίλιο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, ο οποίος υπογράφει και το διασκευασμένο σενάριο. Το εντυπωσιακό cast περιλαμβάνει τον Ρόμπερτ Πάτινσον στο ρόλο του κακού μνηστήρα Αντινού, τη Ζεντάγια ως Θεά Αθηνά, τον Χίμες Πατέλ ως Ευρυλόχο, τη Μία Γκόθ ως Μελανθό, τον Τζον Λεγκουιζάμο ως Ευμαίο, τον Τζον Μπερνθάλ ως Μενέλαο, τον Μπένι Σάφντι ως Αγαμέμνονα και τον τρανς ηθοποιό Έλιοτ Πέντ στο ρόλο του Σύνονα. Επίσης ο ράπερ Τράβις Σκοτ υποδίεται έναν ομηρικό αηδό, μια επιλογή που ο Νόλαν υπερασπίστηκε, συνδέοντάς τη με την παράδοση της προφορικής ποίησης, την οποία χαρακτηρίσε ανάλογη με τη ράπ. Τώρα, η ταινία βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων για τις επιλογές του casting, η επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο, η οποία έχει διπλό ρόλο, σε Ρέα Ελένη, ωραία Ελένη, εμείς την ξέρουμε ως Ξανθιά, με γαλανά μάτια κτλ. Λοιπόν, παίζει όμως και το ρόλο της Κλυτεμνίστρας. Δέχθηκε επικρίσεις όλη αυτή η ιστορία, πως θεώρησαν ότι ο Νόλαν απομακρύνεται από το αρχικό υλικό, καθώς ο Όμηρος περιγράφει την Ελένη ως λευκόλενο. Αντιδράσεις προκαλέσαν και οι επιλογές του Έλιοτ Πέιτζ και Χίμες Πατέλ. Λοιπόν, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, αγαπητοί μου. Καταλήξω με ότι όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε στον Όμηρο, αν είχε την ευκαιρία, απάντηση αιχμηρά θα το έλεγα. Λοιπόν, Όμηρε, πώς νιώθεις για το χρόνο που δόθηκε σε αυτές τις γυναίκες, δεδομένου του πόσο λίγο ασχολήθηκες μαζί τους? Αυτά τα είπε η Νιόγκο, που άσκησε δημόσια κριτική στον Όμηρο, βέβαια. Λοιπόν, στην ερώτηση επίσης αν θα έσκυβε προς τα εμπρός με συγκρουσιακή διάθεση, η ηθοποιός επιβεβαίωσε. Ναι, κάπως έτσι. Μας θυμάσαι. Λοιπόν, οι δηλώσεις αυτές θεωρήθηκαν απορισμένες ως δείγμα περιφρόνησης προς το αρχικό έργο των 2.800 ετών.

Λοιπόν, αμέσως μετά την κυκλοφορία του κινηματογράφου, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έρχεται στην Ιθάκη για δύο δωρεάν προβολές, 18 και 19 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Κινηματογράφο Ιθάκης. Είναι μια ξεχωριστή πολιτιστική πρωτοβουλία, χάρη στην ευγενική δωρεά του Πίτερ Αλεξιάδη, σε συνεργασία με την ΑΜ και Λοτοφάγη και το Δήμο Ιθάκης. Οι προβολές αυτές σηματοδοτούν λοιπόν την έναρξη ενός κύκλου προβολών της ταινίας στην Ιθάκη, και Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα ακολουθήσουν και νέες προβολές από το Δήμο Ιθάκης. Και φυσικά θα έχουμε τη δυνατότητα και εμείς εδώ να απολαύσουμε αυτήν την ταινία με τις όποιες αλλαγές της. Μάλιστα, ιδιαίτερη επενή έχουν δοθεί στο Matt Damon με το In the Wire να προβλέπει ότι η ερμηνεία του μπορεί και να του εξασφαλίσει υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Ενώ πολύ κριτική ξεχώρισε την παρουσία του Ρόμπερτ Πάτινσον ως μία από τις πιο δυνατές ταινίες. Είναι μια διαφήμιση της Ιθάκης, είναι γεγονός αυτό. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, ανάλογα με το πώς θα το προωθήσει το πράγμα, πώς θα το δουλέψει το πράγμα, δυσκολεύομαι να πω να το εκμεταλλευτείς, αν και με την καλή έννοια θα μπορούσε να εφαρμόσει και αυτή η αναφορά. Έχει να προσθέτει λοιπόν η διπλανή μας, η αδελφή Νήσος, για τα της προβολής της.

0: Πάμε να ακούσουμε τα όσα κατέθεσε ο βουλευτής Κεφαλονιάς Κυθάκης, κ. Πανικής Καπάτου, στην Επιτροπή Αναθεώρησης Συντάγματος, αναφερόμενος στα άρθρα 81 και 82. Συμμετέχει σε αυτήν την επιτροπή ο κ. Καπάτου. Καλή μας ακρόαση και όσον αφορά το ηχητικό το οποίο έχουμε για την ενημέρωσή μας και την προσέγγιση του θέματος.
1: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για τα άρθρα 81 και 82 αφορά τον πυρήνα της κυβερνητικής λειτουργίας, αφορά τη σχέση ανάμεσα στην κυβέρνηση, τη Βουλή και τον πολίτη, αφορά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η εκτελεστική εξουσία, λογοδοτεί και προγραμματίζει τη δράση της. Η Νέα Δημοκρατία προσεγγίζει αυτή την αναθεώρηση με θεσμική σοβαρότητα και καθαρή πρόθεση. Στο άρθρο 81 προτείνουμε να μπορεί ο νομοθέτης με αυξημένη πλειοψηφία να επανακαθορίζει τα ασυμβίβαστα του Υπουργού και του Υφυπουργού προς άλλα έργα ή ιδιότητες. Η αυξημένη πλειοψηφία έχει ουσιαστική σημασία. Απαιτεί ευρύτερη συνένεση, περιορίζει τη δυνατότητα συγκυριακών επιλογών και ενισχύει τη σταθερότητα των κανόνων. Η επίσημη πρότασή μας δεν επιβάλλει ένα συγκεκριμένο μοντέλο ασυμβιβάστου ανάμεσα στον Υπουργό και τον Βουλευτή. Δεν θεσπίζει προσωρινή απώλεια της βουλευτικής έδρας, δεν καθορίζει σήμερα σύστημα αναπλήρωσης από επιλαχόντες. Δημιουργεί το συνταγματικό πλαίσιο ώστε η επόμενη Βουλή να εξετάσει τις αναγκαίες ρυθμίσεις με εγγυήσεις διαφάνεια και ευρεία πολιτική νομιμοποίηση. Παράλληλα, προτείνουμε τη δυνατότητα διορισμού Αντιπροέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου χωρίς υποχρεωτική κατοχή Υπουργικού Χαρτοφυλακίου.
0: Εν τω μεταξύ έχουμε και δεύτερο απόσπασμα, το οποίο για μας τουλάχιστον για την περιφέρεια είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα η ομιλία αυτή. Ο κύριος Καπάτος, ο οποίος είναι ενταγμένος στην Επιτροπή Αναθεώρησης Συντάγματος, στην ομάδα λοιπόν αυτή, όσον αφορά τα άρθρα 101 και 101α για τις καθαρές αρμοδιότητες, την ισχυρή περιφέρεια και τις διαφανείς ανεξάρτητες αρχές, ανέφερε τα εξής.
2: Να ετοιμάζεται μετά ο κύριος...
1: Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή συζήτηση για τα άρθρα 101 και 101α αφορά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται το κράτος, ασκείται η δημόσια εξουσία και προστατεύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας υπηρετεί ένα σαφή στόχο. Ένα κράτος αποτελεσματικό, αποκεντρωμένο, διαφανές και υπόλογο. Ένα κράτος που γνωρίζει ποιος αποφασίζει, ποιος εφαρμόζει και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη. Η αναθεώρηση της παραγράφου 3 του άρθρου 101 αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που γνωρίζουν καλά οι πολίτες και η διοίκηση. Η σημερινή γενική αρμοδιότητα των περιφερειακών κρατικών οργάνων έχει οδηγήσει συχνά σε επικαλύψεις, καθυστερήσεις και σύγχυση. Υπουργοί, αποκεντρωμένες διοικήσεις, περιφέρειες και δήμοι εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση χωρίς να είναι πάντοτε σαφές ποιος έχει την τελική ευθύνη. Η πρότασή μας διατηρεί πλήρως την αρχή του αποκεντρωτικού συστήματος. Παράλληλα, δίνει στον νομοθέτη τη δυνατότητα να οργανώνει κάθε δημόσια λειτουργία με βάση τις πραγματικές ανάγκες της. Μια αρμοδιότητα μπορεί να ασκείται από αποκεντρωμένη διοίκηση, από περιφερειακή υπηρεσία Υπουργείου ή από άλλο δημόσιο φορέα, όταν αυτό εξασφαλίζει ταχύτητα, ενιαία εφαρμογή και λογοδοσία. Αποκέντρωση σημαίνει διοίκηση κοντά στον πολίτη. Σημαίνει επίσης καθαρές αρμοδιότητες, επαρκείς πόρους και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Η θεσμική αδράνεια δεν προστατεύει την περιφέρεια. Την κρατά εγκλωβισμένη σε ένα σύστημα που συχνά μεταφέρει την ευθύνη από γραφείο σε γραφείο. Ακούσαμε ήδη την ένσταση ότι αυτή η αλλαγή οδηγεί σε συγκεντρωτισμό. Η ένσταση αυτή παραβλέπει το ουσιώδες. Οι αποκεντρωμένες διοικήσεις είναι κρατικά όργανα με διορισμένη ηγεσία. Δεν ταυτίζονται με την αιρετή αυτοδιοίκηση και δεν αποτελούν από μόνες τους εγγύηση εγκύτητας προς τον πολίτη. Η πραγματική αποκέντρωση κρίνεται από το αποτέλεσμα. Κρίνεται από το αν ο πολίτης εξυπηρετείται γρήγορα, από το αν η περιφέρεια και ο Δήμος διαθέτουν σαφείς αρμοδιότητες, προσωπικό και πόρους, από το αν υπάρχει υπεύθυνος φορέας για κάθε απόφαση. Η διατήρηση ενός άκαμπτου τεκμηρίου δεν λύνει αυτά τα προβλήματα. Συχνά τα αναπαράγει. Ορισμένοι από εκείνους που επικρίνουν σήμερα την πρότασή μας έχουν αναγνωρίσει δημόσια ότι οι σημερινές αποκεντρωμένες διοικήσεις προκαλούν επικαλύψεις και δυσλειτουργίες. Χρειάζεται επομένως συνέπεια. Δεν γίνεται να διαπιστώνουμε την αποτυχία ενός οργανωτικού μοντέλου και ταυτόχρονα να αρνούμαστε κάθε δυνατότητα προσαρμογής του. Για τον ίδιο λόγο η παράγραφος 5 εισάγει μια ουσιαστική συνταγματική κατεύθυνση. Το κράτος οφείλει να στηρίζει την ελληνική περιφέρεια, τον πρωτογενή τομέα και την ίση πρόσβαση όλων στα δημόσια αγαθά. Ο τόπος κατοικίας δεν μπορεί να καθορίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης, της υγείας, της διοικητικής εξυπηρέτησης ή της πολιτικής προστασίας. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τα νησιά, τις ορεινές περιοχές και τις απομακρυσμένες κοινότητες. Η περιφερειακή συνοχή αποτελεί προϋπόθεση εθνικής συνοχής, κοινωνικής δικαιοσύνης και πραγματικής ισότητας. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η πρόταση για το άρθρο 101α. Οι ανεξάρτητες αρχές υπηρετούν το κράτος δικαίου όταν διαθέτουν θεσμικό κύρος, πραγματική ανεξαρτησία και πρόσωπα με αποδεδειγμένη επάρκεια. Για το λόγο αυτό προτείνουμε μια πιο ανοιχτή και αξιοκρατική διαδικασία επιλογής. Η δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διευρύνει τον κύκλο των υποψηφίων. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων αξιολογεί τα προσόντα με προκαθορισμένα κριτήρια και καταρτίζει κατάλογο 3 προσώπων. Η τελική επιλογή παραμένει στη Βουλή. Επομένως, το Κοινοβούλιο δεν παραμερίζεται. Αποφασίζει με πληρέστερη γνώση, μεγαλύτερη διαφάνεια και ουσιαστικότερη ευθύνη. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι η τεχνοκρατική προεπιλογή μπορεί να περιορίσει την πολιτική συνένεση. Ισχύει το αντίθετο. Η συνένεση αποκτά περιεχόμενο όταν αφορά πρόσωπα που έχουν αξιολογηθεί δημόσια και αντικειμενικά. Διαφορετικά κινδυνεύει να περιοριστεί σε κλειστές διαπραγματεύσεις χωρίς σαφή κριτήρια. Η συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτό το πλαίσιο. Η πρόληψη της διαφθοράς, ο έλεγχος της διοίκησης και η προστασία του δημόσιου συμφέροντος χρειάζονται σταθερούς θεσμούς, λειτουργική αυτοτέλεια και καθαρούς κανόνες. Ακούγεται επίσης ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλά για ανεξαρτησία και λογοδοσία. Όμως η συνταγματική συζήτηση δεν μπορεί να εξαντλείται σε κομματικές καταγγελίες. Οφείλει να απαντά στο θεσμικό ερώτημα. Ποιο σύστημα προσφέρει περισσότερη δημοσιότητα, περισσότερη αξιοκρατία και ισχυρότερες εγγυήσεις? Η απάντησή μας είναι σαφής. Ανεξάρτητες αρχές προστατευμένες από πολιτικές παρεμβάσεις, αλλά υπόλογες στο Σύνταγμα, στη Βουλή και στο νόμο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αναθεώρηση αυτή δεν αφορά τη διαχείριση μιας πρόσκαιρης πολιτικής συγκυρίας. Αφορά τη θεσμική αρχιτεκτονική της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες. Γι' αυτό χρειάζεται σοβαρότητα, καθαρή σκέψη και αίσθηση ευθύνης. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει ένα κράτος που δεν κρύβεται πίσω από αλληλοεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες. Ένα κράτος που στηρίζει έμπραχτα την περιφέρεια, προστατεύει την ισότητα των πολιτών και οργανώνει τις ανεξάρτητες αρχές με διαφάνεια, αξιοκρατία και κοινοβουλευτική νομιμοποίηση. Προς την αντιπολίτευση απευθύνουμε ένα απλό ερώτημα. Θέλουμε να διατηρήσουμε δομές μόνο επειδή υπάρχουν ή θέλουμε να τις κρίνουμε από το αποτέλεσμα που παράγουν? Το Σύνταγμα δεν είναι μουσείο διοικητικών σχημάτων. Είναι ο ζωντανός κανόνας που οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία, τη δημοκρατία και την αποτελεσματική προστασία του πολίτη.
0: Ακούσαμε λοιπόν το ρεζουμέ των όσων ανέφερε. Τα σημαντικότερα που αφορούν στην περιφέρεια είναι γεγονός ότι εν μέσω θητείας των περιφερειακών αρχών ήρθαν και ανακοινώθηκαν οι παύσεις των επάρχων και κάποια άλλα, τα οποία σίγουρα δημιούργησαν κάποια προβλήματα και αντιδράσεις από την Κεντρική Ένωση και Δήμων Ελλάδος, αλλά και από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος. Λοιπόν, ακούσαμε τα ανάλογα, θα δούμε και πώς θα κινηθεί όλη η ιστορία σε σχέση με την αλλαγή του κώδικα αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, να σας ενημερώσουμε, αγαπητοί μου, αφού περάσουμε σε μια άλλη διαδικασία, ότι το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», το οποίο, όπως προείπα σας σήμερα, οι Beatles το πέρασαν σε δικό τους μοτίβο και θα το θυμηθούμε και ηχητικά. Το τραγούδι είχε πρώτα ερμηνεύσει η Γιωβάνα, ενώ στο εξωτερικό η διασκευή έγινε από τον William Sansom και η ερμηνεία από τον Μαρίνο Μαρίνι, επίσης και το κουαρτέτο του. Η εκδοχή, ωστόσο, των Beatles κυκλοφόρησε από το αρχείο του BBC αρκετά χρόνια αργότερα. Και πήρε τις διαστάσεις κατά κάποιο τρόπο που πήρε. Το τραγούδι περιγράφει έναν ρομαντικό και νοσταλγικό τόνο με στίχους όπως «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», «Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να ντυθείς». Η πρώτη εκτέλεση, λοιπόν, να επαναλάβω, έγινε από τη Γιωβάνα, με τη μουσική να έχει συντεθεί από τον Μίκη Θεοδωράκη. Οι στίχοι γράφτηκαν από τον Νίκο Γκάτσο, ο οποίος χρησιμοποιούσε αρχικά το ψευδώνυμο Βασίλης Καρδής.

συγχαρούμε την Αποστολή Αντωνάτου με μια εξαιρετική κούρσα. Πραγματοποίησε τελικά χθες το προκριματικό των 100 μέτρων. Έναν ακόμη άθλο. Κέρδισε την πρώτη σειρά με 11:63 και προκρίθηκε άνετα με την έκτη επίδοση των προκριματικών για τον σημερινό ημιτελικό στις 7:10 το απόγευμα. Σε ευχόμαστε καλή επιτυχία. Και πάμε να κλείσουμε με το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», στα ελληνικά λοιπόν, και να τα θυμάστε τα όνειρά σας. Στο κάτω-κάτω της γραφής, εκεί είμαστε κατά κάποιο τρόπο ελεύθεροι, με όλη τη σημασία της λέξης. Να περιηγηθούμε σε όλα αυτά τα οποία κρύβουμε εντός μας και μετουσιώνονται σε παραστάσεις ή τέλος πάντων σε όνειρα τα οποία κανείς μπορεί να εξηγήσει πώς έρχονται και τι μηνύματα μας μεταφέρουν. Ας αφαιθούμε σε αυτά. Εκεί μπορούμε να ονειρευτούμε ελεύθερα. Καλό υπόλοιπο της μέρας σας. Αύριο και γύρω στις 12 θα είμαστε και πάλι μαζί για να κλείσουμε ακόμα ένα πενθήμερο. Να σας ενημερώσω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σωτήρης Κούρης βρίσκεται σήμερα στην Ιθάκη. Αύριο θα γνωρίζουμε περισσότερα. Ήδη από το πρωί διαβουλευόταν με τη Δημοτική Αρχή Ιθάκης και με τους εκεί θεσμικούς.

0: όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 710 25 909.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.

0: σου.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

άμπαινα για λίγο στο κουτί, να φτιάχνα για μας ένα δελτίο. Τίποτα να μην είχε συμβεί, να είχαμε τη γη εμείς οι δύο.

Μα σε παρακαλώ μονάχα, πες ό,τι θες όμως μην πεις πως με έχεις αγκαλιά.

0: ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2.
1: Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: γραφείο.
1: Δελτίο ειδήσεων από τον Ινκεφαλονιά 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σε μια κρίσιμη πρωτοβουλία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας των πολιτών, υπεγράφει την Τετάρτη 15 Ιουλίου στην έδρα της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων το Μνημόνιο Συνεργασίας για την υλοποίηση της πράξης τοπικό σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές με εστίαση την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Το εν λόγω έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.952.674 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-2027. Επικεφαλής δικαιούχος πράξης είναι ο Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας, ενώ συνδικαιούχοι είναι η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων, η ΔΕΙΑΚ, το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 4.457 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.415 παραβάσεις έλαβαν χώρα την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 92 παραβάσεις στη Κεφαλονιά. Παραδόθηκαν την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή 44 νέα οχήματα, τα οποία κατανέμονται άμεσα σε λιμενικές αρχές ανά την επικράτεια, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας του λιμενικού σώματος σε όλη την Ελλάδα. Η προμήθεια χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιήθηκε μέσω διαγωνισμών που ορίμασε η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικών του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου. Πάνω από 5.500 θέσεις εργασίας αναμένεται να λάβουν οι Δήμοι από το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανέργους άνω των 55 ετών σε ένα σύνολο 8.000 θέσεων που θα αφορά το σύνολο του δημοσίου τομέα. Αμέσως μετά την κυκλοφορία της στους κινηματογράφους, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έρχεται στην Ιθάκη για δύο δωρεάν προβολές 18 και 19 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στον Δημοτικό Κινηματογράφο Ιθάκης. Είναι μια ξεχωριστή πολιτιστική πρωτοβουλία χάρη στην ευγενική δωρεά του Πίτερ Αλεξιάδη σε συνεργασία με την ΑΜ και Λότο Φάγη και τον Δήμο Ιθάκης. Οι προβολές αυτές σηματοδοτούν την έναρξη ενός κύκλου προβολών της ταινίας στην Ιθάκη. Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα ακολουθήσουν και νέες προβολές. Η ομαδική εικαστική έκθεση «Ανάσα του ωκεανού» φιλοξενείται στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστόλιο Κέφαλος από 17 έως και 31 Ιουλίου σε επιμέλεια της Δόκτωρος Θαλάσσιας Βιολογίας και ανεξάρτητης επιμέλητριας εκθέσεων Νίνας Φραγκοπούλου, με τη συμμετοχή 16 καταξιωμένων καλλιτεχνών και την υποστήριξη του Δήμαρχου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επαρχίας Κρανιάς Ο Μπάλος παρουσιάζει την καθιερωμένη ετήσια χορευτική του εκδήλωση, αφιερωμένη στα επαγγέλματα του παρελθόντος ως αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού και της παράδοσης, το Σάββατο 18 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Ξενία, 8.30 το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη. Η πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Κάστρο Αγίου Γεωργίου θα πραγματοποιηθεί στα Τραβλιάτα την Παρασκευή 17 Ιουλίου, 8 το βράδυ, στο προάβλιο του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρα. Θα πραγματοποιηθούν τα εγγενεία έκθεση παλαιών επαγγελμάτων σε μινιατούρες του Χαράλαμπου Μακρύ, έκθεση φωτογραφίας παλιών επαγγελμάτων, ομιλία, νοσταλγικές διαδρομές μνήμης στα επαγγέλματα των πατέρων και παππούδων από την Νίκη Μαζαράκη, συναυλία από τη Γενική Χοροδία και μαντολινά του Αργοστολίου με τη μαέστρο Αλεξία Μαρτσέλου. Με 7 αθλητές και αθλητρίες θα συμμετάσχει ο Ναυτικός Όμιλος Αργοστολίου στη δεύτερη τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Κατηγοριών κάτω των 13 και κάτω των 18, που θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ από 17 έως και 20 Ιουλίου.

Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Η Κεφαλονιά, 89,2.

0: για να σε δω.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Thank you.

του μπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: σβησμένος απ' το χάλι.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γυροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

99,2. Δελτίο ειδήσεων από τον Εγκεφαλονιά 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σε μια κρίσιμη πρωτοβουλία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας των πολιτών, υπεγράφει την Τετάρτη 15 Ιουλίου στην έδρα της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων το Μνημόνιο Συνεργασίας για την υλοποίηση της πράξης τοπικό σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές με εστίαση την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Το εν λόγω έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.952.674 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-2027. Επικεφαλής δικαιούχος πράξης είναι ο Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας, ενώ συνδικαιούχοι είναι η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων, η ΔΕΙΑΚ, το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 4.457 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.415 παραβάσεις έλαβαν χώρα την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 92 παραβάσεις στη Κεφαλονιά. Παραδόθηκαν την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή 44 νέα οχήματα, τα οποία κατανέμονται άμεσα σε λιμενικές αρχές ανά την επικράτεια, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας του λιμενικού σώματος σε όλη την Ελλάδα. Η προμήθεια χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιήθηκε μέσω διαγωνισμών που ορίμασε η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικών του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου. Πάνω από 5.500 θέσεις εργασίας αναμένεται να λάβουν οι Δήμοι από το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανέργους άνω των 55 ετών σε ένα σύνολο 8.000 θέσεων που θα αφορά το σύνολο του δημοσίου τομέα. Αμέσως μετά την κυκλοφορία της στους κινηματογράφους, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έρχεται στην Ιθάκη για δύο δωρεάν προβολές 18 και 19 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στον Δημοτικό Κινηματογράφο Ιθάκης. Είναι μια ξεχωριστή πολιτιστική πρωτοβουλία χάρη στην ευγενική δωρεά του Πίτερ Αλεξιάδη σε συνεργασία με την ΑΜ και Λότο Φάγη και τον Δήμο Ιθάκης. Οι προβολές αυτές σηματοδοτούν την έναρξη ενός κύκλου προβολών της ταινίας στην Ιθάκη. Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα ακολουθήσουν και νέες προβολές. Η ομαδική εικαστική έκθεση «Η Ανάσα του Ωκεανού» φιλοξενείται στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίο Κέφαλος από 17 έως και 31 Ιουλίου σε επιμέλεια της Δόκτωρος Θαλάσσιας Βιολογίας και ανεξάρτητης επιμέλητριας εκθέσεων Νίνας Φραγκοπούλου, με τη συμμετοχή 16 καταξιωμένων καλλιτεχνών και την υποστήριξη του Δήμου Αργός. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επαρχίας Κρανιάς Ομπάλος παρουσιάζει την καθιερωμένη ετήσια χορευτική του εκδήλωση, αφιερωμένη στα επαγγέλματα του παρελθόντος ως αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού και της παράδοσης, το Σαββατό 18 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Ξενία, 8.30 το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη. Η πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Κάστρο Αγίου Γεωργίου θα πραγματοποιηθεί στα Τραβλιάτα την Παρασκευή 17 Ιουλίου, 8 το βράδυ, στο προάβλιο του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρα. Θα πραγματοποιηθούν τα εγγενεία έκθεση παλαιών επαγγελμάτων σε μινιατούρες του Χαράλαμπου Μακρύ, έκθεση φωτογραφίας παλιών επαγγελμάτων, ομιλία, νοσταλγικές διαδρομές μνήμης στα επαγγέλματα των πατέρων και παππούδων από την Νίκη Μαζαράκη, συναυλία από τη Γενική Χοροδία και μαντολινά του Αργοστολίου με τη μαέστρο Αλεξία Μαρτσέλου. Με 7 αθλητές και αθλητρίες θα συμμετάσχει ο Ναυτικός Όμιλος Αργοστολίου στη δεύτερη τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης κατηγοριών κάτω των 13 και κάτω των 18, που θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ από 17 έως και 20 Ιουλίου.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

για το μαντρά στη Σιγκαπούρ, τα Αλγέρι και το Σφάξ. Αναχωρούσαν πάντοτε περήφανα τα πλοία, κι εγώ σκυφτώ σε

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 9 9 9.

0: 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΔΥΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΔΥΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: 99,2.
1: Δελτίο ειδήσεων από τον Εγκεφαλονιά 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σε μια κρίσιμη πρωτοβουλία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας των πολιτών, υπεγράφει την Τετάρτη 15 Ιουλίου στην έδρα της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων το Μνημόνιο Συνεργασίας για την υλοποίηση της πράξης τοπικό σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές με εστίαση την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Το εν λόγω έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.952.674 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-2027. Επικεφαλής δικαιούχος πράξης είναι ο Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας, ενώ συνδικαιούχοι είναι η Περιφέρεια Ιόνιων Ίσων, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων, η ΔΕΙΑΚ, το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 4.457 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.415 παραβάσεις έλαβαν χώρα την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 92 παραβάσεις στη Κεφαλονιά. Παραδόθηκαν την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή 44 νέα οχήματα, τα οποία κατανέμονται άμεσα σε λιμενικές αρχές ανά την επικράτεια, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας του Λιμενικού Σώματος σε όλη την Ελλάδα. Η προμήθεια χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιήθηκε μέσω διαγωνισμών που ορίμασε η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικών του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου. Πάνω από 5.500 θέσεις εργασίας αναμένεται να λάβουν οι Δήμοι από το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανέργους άνω των 55 ετών σε ένα σύνολο 8.000 θέσεων που θα αφορά το σύνολο του δημοσίου τομέα. Αμέσως μετά την κυκλοφορία της στους κινηματογράφους, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έρχεται στην Ιθάκη για δύο δωρεάν προβολές 18 και 19 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στον Δημοτικό Κινηματογράφο Ιθάκης. Είναι μια ξεχωριστή πολιτιστική πρωτοβουλία χάρη στην ευγενική δωρεά του Πίτερ Αλεξιάδη σε συνεργασία με την ΑΜ και Λότο Φάγη και τον Δήμο Ιθάκης. Οι προβολές αυτές σηματοδοτούν την έναρξη ενός κύκλου προβολών της ταινίας στην Ιθάκη. Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα ακολουθήσουν και νέες προβολές. Η ομαδική εικαστική έκθεση «Η Ανάσα του Ωκεανού» φιλοξενείται στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίο Κέφαλος από 17 έως και 31 Ιουλίου σε επιμέλεια της Δόκτωρος Θαλάσσιας Βιολογίας και ανεξάρτητης επιμέλητριας εκθέσεων Νίνας Φραγκοπούλου, με τη συμμετοχή 16 καταξιωμένων καλλιτεχνών και την υποστήριξη του Δήμου Αργός. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επαρχίας Κρανιάς Ομπάλος παρουσιάζει την καθιερωμένη ετήσια χορευτική του εκδήλωση, αφιερωμένη στα επαγγέλματα του παρελθόντος ως αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού και της παράδοσης, το Σάββατο 18 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Ξενία, 8.30 το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη. Η πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Κάστρο Αγίου Γεωργίου θα πραγματοποιηθεί στα Τραβλιάτα την Παρασκευή 17 Ιουλίου, 8 το βράδυ, στο προάβλιο του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρα. Θα πραγματοποιηθούν τα εγγενεία έκθεσης παλαιών επαγγελμάτων σε μινιατούρες του Χαράλαμπου Μακρύ, έκθεση φωτογραφίας παλιών επαγγελμάτων, ομιλία, νοσταλγικές διαδρομές μνήμης στα επαγγέλματα των πατέρων και παππούδων από την Νίκη Μαζαράκη, συναυλία από τη Γενική Χοροδία και μαντολινά του Αργοστολίου με τη μαέστρο Αλεξία Μαρτσέλου. Με 7 αθλητές και αθλητρίες θα συμμετάσχει ο Ναυτικός Όμιλος Αργοστολίου στη δεύτερη τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Κατηγοριών κάτω των 13 και κάτω των 18, που θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ από 17 έως και 20 Ιουλίου.

0: 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

89,2. Η ώρα στον Ίν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

καρδιά σου για να μπουν. Έρωτα μου, μες στα μάτια σου.

ψάχνω χρώματα να γράψω σ' αγαπώ. Ερώτα μου, στο κορμί σου πάλι απόψε ξαγρυπνώ.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

στιγμή το μπόλερο και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι, πατιέρες πάγαινα του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρόγο βίζει ανατριχιάζαν τα παιδιά

κι αφέντη μου, θα τρύνει να σε στολίσω. Φέρτε το μαύρο τάγκο, σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής, μια σφαίρα να αποπίσω. Κι σ' ένα τρίκιο ανάστημα, ψηλό σαν πόσο.

φεγγάρια του φθινοπόρου μόλις πέσουν οι βροχές. Εγώ θα βγάλω τη μορφή σου απ' τα συρτάρια